0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κορίτσια μου, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε για να φτιάξετε την ψυχική υγεία του σύντροφού σας, του άντρα σας. Να πείτε ρε παιδί μου, να ξεστρασαριστεί για αυτός ο άνθρωπος όλη μέρα στην πίεση.
2: Ναι, ο καημένος.
1: Γιατί μωρή καημένος, δεν έχουμε εμείς μία στο μυαλό μας πράγματα τα οποία μας στρεσάρουν.
2: Πες παιδί μου, προχώρα στο προκείμενο τώρα να δω τι θέλεις να σου κάνω.
1: Απλά δείξε μου λίγο πίστιο, δείξε μου λίγο παπουδάκι και έρχονται οι ερευνητές και λένε τα γυναικεία.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Συναβάνη.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
6: Δώσε ένα σφυρί. Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα μαράκι ότι λέει η κλιτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Και εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγήκε μια έρευνα, παιδιά, που λέει πόση ώρα σεξ χρειάζεται για να κάψεις ένα πιτόγυρο.
2: Με τι μέσα? Είναι από τα μπαμπάτσικα?
1: Ένα απ' όλα.
2: Πέντε πατάτες, ας πούμε.
1: Χρειαζόμαστε 2 ώρες σεξ.
2: 2 ώρες σεξ.
1: Ναι.
2: Για ένα πιτογυράκι.
1: Για να κάψουμε ένα πιτόγυρο. Καταρχάς, ποιος τρώει ένα?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Μάτια μου.

0: νόη μου.
1: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
3: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
0: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Η καλύτερη.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα
2: σε iOS και Android.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: αναδρομικό.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Ο Αλαντίν είχε ένα ξάδερφο που του γιατρεύε τις πληγές.
3: Yeah.
2: Για να σας δω, θα το βρει κανείς.
3: Πώς τον λέγανε?
4: Δεν κατάλαβα.
5: Το ξάδερφο του Αλαντίν που γιατρεύει τις πληγές. Πώς τον λέγανε?
4: Α, ξέρω εγώ.
5: Πενταντίν.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα και στο φίλο μου το Δήμο και με ρωτάει τι τραγουδάνε οι πρικισμένοι στο μπάνιο.
2: Τι τραγουδάνε? Κότσιρα.
1: Κότσιρα. Πού να ξέρεις κι εσύ τώρα.
2: Τι τραγουδάνε, καλέ?
1: Αυτό λέω, δεν ξέρεις, άρα δεν είσαι πρικισμένο.
2: Ω, πρικισμένη, μόνο
1: πάνω. Μα γι' αυτό σου λέω, πού να ξέρεις εσύ.
2: Πού να ξέρω.
1: Γι' αυτό λέω. Πάντα με τρελάνει η γυναίκα, ρε, δεν μπορώ, ρε Δήμο, ρε Δήμο. Γιατί θες να μας κάψεις τα τελευταία εγκεφαλικά κύτταρα τώρα.
2: Κοιτάω κι εγώ κάτω, τι έχω
1: κάνει. Κοιτάει και πειραδί αν έχει κάτι από κάτω. Transsexual τα μαζί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ
1: Morning Show. Μαράκι, πού ήσουνα? Σε περίμενα το Σάββατο και ξεμολόγησε και δεν ήρθες.
2: Πάτερα μάρτισα.
1: Πού ήσουνα?
2: Ποιος πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
1: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδόθος στο Βατόντα.
2: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
3: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάει.
1: Είχες κλείσει ραντεβού. Με είχες πάει τηλέφωνο, έχει ξεμολόγηση. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Και μου στείλες μήνυμα. Και μου λέει τώρα θέλω μου λέει να ξεμολογηθώ.
2: Α, γιατί τι άλλο είπα?
1: Έχει κάνει πολλές αμαρτίες.
2: Έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Ποιος είστε πια?
1: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα. Ότι το μαστιγώνεις.
2: Όταν μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτερ και εσύ.
1: Λοιπόν, και μου λες πρέπει να έρθω στην εκκλησία, ναι, να ξεμολογηθώ, ναι, να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Και περίμενα εγώ στην εκκλησία. Ναι. Είχα και άλλες εξομολογήσεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Ποιος είστε?
1: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεος, γιατί τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Άγιο Όρος.
2: Πάτερ Ιερόθε, αν όντως είστε παπάς, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσάς, γιατί είστε και γαμό τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπάς, εγώ θα έρθω, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είμαι.
3: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου?
1: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μας ακούσει όλη η Χαλκίδα, όλη η Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο της αρκούδας.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο κυνηγοί και έχουν αράξει και συζητάνε. Κάποια στιγμή η συζήτηση, ρε παιδί μου, πάει για τα σκυλιά του. Ρε εσύ, τι λέει ο ένα, ρε εσύ, ρε εσύ. Καλό το σκυλί σου, καλό. Του λέει μοναδικό, παράλληλο, λέει ο άλλο. Έλα ρε. Και τι πιάνει εύκολα. Τσιμπούρια.
2: Γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: διώξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
7: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Εγώ θα λέω το είδος οργασμού, εσύ θα μας κάνεις τον τρόπο. Υπάρχουν διάφορα είδη οργασμού, όπως ο θρησκευτικός που είπαμε νωρίτερα, ποιος είναι.
2: Ω Θεέ μου!
1: Okay.
2: Ω Θεέ μου!
1: Δεν είναι τραγούδι.
2: Ω Θεέ μου!
1: Ωραία, πάμε στον γεωγραφικό οργασμό.
2: Πού πάω? Βρες τον! Δυτικό-ανατολικά! Πιάσε λίγο αριστερά πάνω.
1: Ο οργασμός αυτοκτονίας.
2: Με τελείωσες. Α! Με σκόντω.
1: Ο οργασμός της δολοφονίας.
2: Πιου, πιου, πιου!
1: Τι είναι να μου κάνεις σεξ, του κάνεις πιου, πιου, πιου.
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτά που
1: θα γνωρίσετε, γιατί όταν παίζετε με πιστόλια είναι μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ο θετικός οργασμός ποιος είναι? Ναι.
2: Συν, συν, συν, συν.
1: Ναι, σου λέω μια ώρα. Ναι, ναι, ναι. Ο αρνητικός?
2: Μείον, μείον. Όχι, όχι.
1: Με το μείον, συν, συν. Με ένταση δουλεύει το δικό σου, το κομπιουτεράκι. Πάλε συν. Δεν θα πω τους άλλους. Τη Δευτέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τι πρέπει να κάνετε εσείς που δεν κοιμάστε καλά τα βράδια, ή θέλετε ρε παιδί μου να κοιμηθείτε σαν μπουλάκια, να πέσετε ξεροί και να σηκωθείτε το πρωί αναζωογονημένοι?
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου μου έδινε ζεστό γάλα με μέλι μέσα.
1: Όχι.
2: Να πω.
1: Να πεις.
2: Ζεστό ντους.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό που.
2: Να πω.
1: Κάτσε, μπορεί να κάνω την ερώτηση. Να πω. Ωραία, για πες και άμα το βρεις, εγώ θα σου δώσω 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Να βάλουμε ήχο πώς ακουγόταν η μήτρα της μάνας μας, όπως είναι ο απορροφητήρας στο YouTube. Οι λευκοί ήχοι λέγονται.
1: Δεν κερδίζει 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Δεν έχω άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις άλλες ιδέες. Την πιο προφανή δεν έχεις πει.
2: Ποια?
1: Ο αυνανισμός είναι αυτός που θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αν θες να βελτιώσεις, λέει, τον ύπνο σου, κάνε σεξ με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν έχεις. Κάνε μόνο σου. Το έχει δοκιμάσει και δεν κοιμήθηκε καλά. Ε, για πες μας και εμάς. Έλα, πες μας, δεν είναι κακό, δεν περιμένω.
2: Γιώργο!
1: Μια οικογένεια είμαστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον ύπνο, βλέπεις μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Ναι, ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
11: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr.
13: Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσμη Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
10: Αυτό ακόμα θα με τρελάνει.
9: Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουφέτα,
8: τέλος!
11: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, τι μιλάει σε χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
12: Εσύ είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
13: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
14: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
15: Πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα?
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
8: ναι,
9: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Μάξε όλη η γειτονιά.
9: Και μένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι? Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Να μου συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου, και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τώρα.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Να πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Μαρία μου, καπελάρι μου.
1: Καλημέρα. Κάτσε, περίμενε. Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα. Ρε παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς περάσετε, τι κάνατε χθες το βράδυ με αυτή την υπέροχη νύχτα.
1: Τι είχε η νύχτα?
0: Απλά ήταν πολύ ζεστή.
1: Μα. Δεν ξέρω. Δεν άνοιξα ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Το σκυλί έχει πάει κατασκήνωση. Ναι. Εγώ άνοιξα air condition. Πάντως ήμουν μια χαρούλα.
0: Ήταν, νομίζω, χθες το βράδυ.
1: Έβραζε.
0: Είχε ζέστη. Είχε ωραία. Πάρα πολύ ζέστη.
1: Νομίζω. 28 Μαΐου.
0: Μπαλκονόπορτες και τα σκυλιά. Γιατί τι ήθελες να κάνει?
1: Ξέρω, έχω ένα φυσιολογικό καιρό. Λίγο ένα τσουρτσούρ. Ένα αεράκι ωραίο δροσερό.
2: Εκεί που θα πας θα κάνει τσορτσορ. Εντάξει, εμάς θα είμαστε ήσυχους.
1: Πήρα, μου είπαν ένα μπουφανάκι και με κοντομάνικο, είμαστε καλά. Και εκεί ζέστη έχει.
0: Δεν ξέρουν ότι θα πας εσύ γι' αυτό.
1: Θα τους ζεστάνω, ε.
0: Ω, θα τους κάνεις εκεί, μη σου πω θα βγει εκτακτό δελτίο καιρού.
1: Τι εννοείς, θα βρέξει?
0: Τι θα βρέξει?
1: Έχω κάνει μπούκλα. Να μην βρέξει, παρακαλώ.
0: Θα βγάλουν ένα έκτακτο δελτίο καιρού στην, που είπαμε ότι πας.
1: Πάω στον Μπρουνό.
0: Στον Μπρουνό.
1: Της Τσεχίας.
0: Ωραία. Πάμε. Θα βγάλουν ένα έκτακτο στην Τσεχία ότι θα χιονίσει. Μάιο μήνα.
1: Και μετά θα αποκλειστώ και πώς θα γυρίσω πίσω.
0: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Α, τέλεια.
1: Γιώργο, θα σε χτυπήσω.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι κάνατε χθες, τι φάγατε, πώς περάσατε, κάνατε καμιά έτσι δραστηριότητα?
0: Ναι, έχουμε ξεκινήσει δοκιμαστικά πόλο.
1: Ποιοι?
0: Εγώ με τον Κυριάκο.
1: Και εσύ πας.
0: Κοίτα, εγώ το σκεφτόμουν να σου πω. Κατεβήκαμε χθες και προχθές στον ΟΧ και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να γίνω επόμενος Κοκκινάκης.
1: Κοκκινάκης, με τι πλάτες?
0: Θα τις κάνω σιγά σιγά, ρε.
1: Α, έχεις ακόμα 18 άρις τώρα, ας πούμε, ή μέχρι τα 32.
0: Θα με χτίσω.
1: Θα σε χτίσεις.
0: Θα με χτίσω σιγά σιγά.
1: Χτίσεις το τέλος σου, φοβάμαι.
0: Ναι, σιγά σιγά θα με χτίσω κι εγώ. Περίμενα, κάτσε. Ακόμα δοκιμαστικό κάνουμε.
1: Έχεις αντοχή εσύ για το πόλο?
0: Ναι, ρε.
1: Έχεις ανάσες?
0: Κάνω τσέρμα.
1: Τι κάνεις?
0: Κάτσω τέρμα.
1: Α, θα κάτσεις τέρμα. Και το τέρμα κουνιέται δεξιά και αριστερά.
0: Κουνιέται, λέω λεφτινό, να το κάνουμε εμείς επίθεση. Εγώ είμαι χαλαρός.
1: Ρε Γιώργο.
0: Θα κρατιέμαι από το δοκάρι.
1: Δεν πας να κάνεις άκουα πιλάτες. Καλύτερα θα είναι.
0: Άντε ρε, έχω κάνει ρε, άσε ρε.
1: Εκεί με τις κυρίες, τις ωραίες. Ναι, μια χαρά, αλλά δεν κουνιέται. Ναι, εκεί πάνω.
0: Να κάνεις και δημόσιες σχέσεις.
1: Εκεί πάει, εκεί η μαμά μου στη άκουα πιλάτες.
0: Αντί να πεις μπράβο Γιώργο που την είδες Κοκκινάκη, να πεις μπράβο προσπάθησε.
1: Καλά, θέλω να έχω συμπαρουσιαστεί γείτονα, δεν θέλω να σε χάσω μέσα στην πισίνα.
0: Γιατί, δύο μέρες με έχεις χάσει?
1: Όχι.
0: Γιατί αλλά... δύο μέρες κάθομαι απ' έξω και κοιτάω τον Κυριακό.
1: Αλλά ξέρεις τι κάνεις όταν ξεκινάς η υγιεινή διατροφή. Κάπως καταλήγεις κάπου που δεν μ' αρέσει.
0: Το και εμένα. Δεν μ' αρέσει, γι' αυτό τα σταμάτησα όλα. Κάθε φορά που λέω άντε βάλε λίγο περπάτημα, άντε κάνει λίγο άσκηση, άντε φτιάξει λίγο διατροφή, κάνε κάτι για τον οργανισμό. Πεθαίνει.
1: Να σου πω κάτι καλό.
0: Τι?
1: Που συζητούσα χθες με τη μαμά μου για σένα.
0: Τι?
1: Μου είπε ότι τώρα που έβαλες 2-3 κιλάκια.
0: Ναι.
1: Είσαι πολύ πιο ωραίος.
0: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να τα χάσω.
1: Όχι, μην τα χάσεις. Τους αρέσει στο γενικείο πληθυσμό ή λίγο η κυλίτσα, λίγο. Βασικά δεν έχεις παχύνει. Έβαλες αυτά τα κιλά που έπρεπε να βάλεις για να μην φαίνεσαι σαν σκιάχτρο.
0: Και εγώ
1: σαν καχεκτικό ότι περνάς άσχημα.
0: Κάνω αμάνα τα χάσω δηλαδή.
1: Μην τα χάσεις.
0: Γιατί ρε, μετά μου, εγώ το θέμα δεν είναι να θέλω εγώ πώς θέλω να είμαι.
1: Κούκλος είσαι, Παναθεμάσαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι ρουφιάνα, μακαρόνια με κοιμά. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θέλω εγώ να είμαι, όχι πώς δεν θέλουν οι άλλοι.
1: Καλά, τι μεγάλη διαφορά έχει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ίσα απλά έχει γεμίσει λίγο η μπλούζα να μην κάνει φσσ από τον αέρα. Φσσ από τον αέρα να μπαίνει από μέσα.
0: Δεν θέλω να πάρω καινούργια καρδαρούμπα. Θέλω να πέσω λίγο, μου κάνουν τα ρούχα.
1: Γιώργο.
0: Έλα, δεν το κάνετε κι εσείς, θα χάσετε 2-3 κιλά για να ξαναμπείτε στα ρούχα σας.
1: Ναι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια ήσουν σε 7-8 κιλά. Τώρα σου κολυμπάνε.
0: Όχι,
1: τα περισσότερα.
0: Όχι, ίδια πάνω κάτω 2 κιλά ήμουν, μωρέ.
1: Γέρνα καλά να δεις τα βιντεάκια. Λες και ήμασταν δύο κοκάκια που κάνανε εκπομπή, είμαστε.
0: Ήμασταν κοκάκια, ε. Τουλουμπάκια, ε. Είμαστε...
1: Περνούσαμε καλά.
0: Τρώγαμε.
1: Περνούσαμε καλά.
0: Τρώγαμε τότε. Ελπίζω και εσείς, παιδιά, να είσαστε πάρα πολύ καλά. Πρωινές φωτογραφίες. Στείλτε μας να σας δούμε κι εμείς να μας δει πώς είσαστε εκεί έξω. Πού είσαι τώρα?
1: Είσαι με πιτζάμα. Ω, στείλε πιτζαμούλα.
0: Στον δρόμο ήθελα να πω εγώ, αλλά όχι. Okay, ο καθένας μπορεί να ζητήσει άσχετα τι θα

0: ξυπνητήρι λειτουργεί και με κλειστή την μπαταρία.
1: Νομίζεις.
0: Το δικό μου χτυπάει.
1: Επειδή έχει κρατήσει λίγο. Άμα έχετε ξεπατωθεί τελείως, δεν βαράει τίποτα. Είναι
0: καλό νεκρό. Θα ήταν, ας πούμε, το βράδυ.
1: Να πάρετε ένα αυτό το στρογγυλό που είναι στο κομμωδίνο.
0: Να φορτίζετε τα κινητά σας, να μην τα ξεχνάτε. Γιατί να είσαι μες στο άγχος πρωί-πρωί να ξεκινήσεις.
1: Εγώ, Μαρή, που κάθεσαι όλη την ώρα και κοιτάς, ποιος άρχισε.
0: Αφού άρχισε.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
0: Και χωρίς κουκούλα, Γιώργο μου. Και χωρίς
1: κουκούλα. Ναι, και χωρίς κουκούλα. Δεν,
0: δεν έχω πρόβλημα.
1: Το κάνει και story, άμα θέλετε. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Τι ωραία φωτογραφία μας έστειλε ο φίλος ο Στέλιος. Τι ωραία φωτογραφία, 6 ώρα το πρωί στην Αγία Άννα. Και παιδιά, καλημέρα και σε όλα τα παιδιά που είναι περπατητοί και έχουν πάει στον Γιάννη το Ρώσο, που έχουν ξεκινήσει και πολλοί θα πάνε και το Σαββατοκύριακο, γιατί δουλεύουν καθημερινές.
1: Παιδιά, ο Θεός μαζί σας, την ευλογία του να έχουμε όλοι. Μπράβο σας πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να το κάνω μια φορά, δεν βρίσκω παρέα.
0: Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, και χθες που στο κολυμπητήριο που μιλάγαμε για αυτό το πράγμα,
1: να,
0: για τον Γιάννη το Ρώσο και τα σχετικά, να, όλοι είπανε, και εγώ θέλω να το κάνω κάποια στιγμή.
1: Ρε, μήπως να μαζευτούμε ένα γκρουπάκι Σοκ FM να πηγαίνουμε με μια ταμπλέτα από πάνω έτσι και να λέμε Σοκ FM Αγιάννη Σορός.
0: Σαν τους Κινέζους που πάνε στη Σαντορίνη.
1: Θα βάλουμε εσένα να πρωτοστατεί σημειοφόρη μας. Εγώ θα είμαι με τη σφυρίχτρα.
0: Εγώ θα είμαι με ηλεκτρικό πατίνι.
1: Στοιχηθείτε, Γιώργο. Κοίτα, εσένα θα σε πάρουμε με το καροτσάκι.
0: Έχω φίλους. Ναι, τέλεια, να με σπρώχνετε. Στην κατηφόρα αφήστε με, θα πάω μόνος μου. Έχω φίλους που πάνε με ποδήλατα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Με ποδήλατα να σου πω κάτι, θα το έκανα και εγώ πάρα πολύ εύκολα. Λίγο το περπατητό, ρε παιδί μου, λίγο η πατουσίτσα μου είναι και ευαίσθητη.
0: Παίρνει κάλτσα πολύ. Βρίσκει παπούτσι πολύ άνετο και παίρνει πολλέ κάλτσε μαζί. Να
1: τι, αυτό το χοντροκομμένο που είναι 2 κιλά το ένα.
0: Όχι, παπούτσι.
1: Όχι, σου λέει εδώ το κορίτσι που
0: είναι. Είπα καλό παπούτσι για περπάτημα. Δεν είπα καλό παπούτσι για πα για καφέ. Μην μπερδεύεστε. Όχι αυτά που έχουν κάτι πάνω 42 πόντου για να φαίνεστε.
1: Έχω δει τα ορειβατικά τα παπούτσια.
0: Όχι ορειβατικό, είναι αθλητικό μαλακό.
1: Α. Αυτό κάνει δηλαδή που φοράω τώρα.

0: Όχι, άστο καλύτερα.
1: Γιατί?
0: Σκληρό.
1: Σκληρό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πω τώρα. Ωραία. Για στείλτε λίγο. Ποιο έχει κάνει. Το παπούτσι, το παπούτσι, ρε παιδί μου. Ποιο θα ήθελε να ανεβεί στον Αγιάννη το Ρόζο να πάρει ευλογία και να κάνουμε ένα μικρό γκρουπάκι του χρόνου. Καλά, ρε. Κάποιο μπορεί να πει, εγώ δεν θέλω να περπατήσω.
0: Εγώ λέω για πρώτη χρονιά. Μπορώ να πάμε με ποδήλατο.
1: Ναι,
0: να δοκιμάσουμε. Όχι, θα μας πάνε πάνω στην κορυφή στον Άγιο για να έχουμε όλη την κατηφόρα.
1: Μετά στην ανηφόρα, στο γύρνα.
0: Θα έρθουν να μας πάρουμε αυτοκίνητο.
1: Τα ποδήλατα που θα τα αφήσουμε.
0: Θα τα βάλουμε στο μπαγκάζ.
1: Καρότσα. Ωραία.
0: Ένας με αγροτικό, παρακαλώ, να κουβαλήσει τα πτώματα.
1: Ε, τι αγροτικό. Δεν θα είμαστε καμιά 20 άτομα.
0: Α, και 20
1: άτομα. Δεν θα μαζέψει ο καφέ με 20 άτομα να πάει στον Αγιάννη το Ρώσο.
0: Ωραία, μέχρι του χρόνου το αφήνουμε να πούμε καλή, καλό ποδαρόδρομο, παιδιά, και ανάστε ένα χεράκι και για μας.
1: Ναι. Με την ευλογία, με την ευλογία του, του Χριστού.
0: Δηλαδή, εσύ, αν ήθελε, ρε παιδί μου, να πα, θε να πα να ξεκινήσει από του πρόποδε που ξεκινάνε όλοι, από τα φανάρια στα ψαχνά εκεί, στα πολιτικά.
1: Πόσο είναι 10 λεπτά πριν τα σουβλάκια. Τόσο.
0: 10 λεπτά πριν τα σουβλάκια. Στη μεγάλη ευθεία θέλει να πάει αυτή.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν στρίψει.
1: Άντε το πολύ από, τις, από, από κάτι βράχια που κάνει κάτι στροφούλε να ξεκινήσω.
0: Θε πώς... να σε πάμε στον Αγιάννη να βρει τραπέζι. Και να έρθουμε να σε βρούμε.
1: Θα σας περιμένω εκεί, βρε παιδιά, την καλύτερη δουλειά θα κάνω.
0: Με έναν καφέ στο χέρι θα είναι η Μαρία από τον Αλυμπινίση για να πάει να, να πάει και να περπατήσει και να πάει να βρει τραπεζάκι.
1: Φαγητό όμως θα περιμένω να φάμε εκεί.
0: Δεν ναι, σουβλάκι θα φάμε εκεί, εννοείται.
1: Εντάξει, να ξέρεις όλα τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη. Για έλατε στην παρέα, για στείλτε τις καλημέρες σας. 697-800-1048. Θέλω χαρούμενα πράγματα έτσι σήμερα. Γιορτάζουμε. Φεύγω.
0: Μόνη τη στρεφή, έτσι, ωραία. Επειδή γιορτάζει, κέρνα ένα καφεδάκι από τον Αλυμπινίση. 22-210-64-36. Παραγγείλει το δικό σου καφεδάκι, παίρνει το δικό σου πρωινό, έρχεται στην πόρτα σου με ένα τηλεφώνημα. 22-210-64-36.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Good morning.
13: Good morning. Good morning.
14: Good morning everyone.
15: Wake up.
16: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα 5η 28 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Τον φάγαμε τον Μάη. Χρόνια πολλά στο Διοσκουρίδη και τον Διόσκορο. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου με τέτοιο όνομα.
0: Άμα σε λένε Διοσκουρίδη, 2-10-300-1048. Πάρε τηλέφωνο και θα σου δώσουμε δώρο. Θα του δώσουμε δώρο.
1: Τι θα του δώσουμε?
0: Δώρο.
1: Ωραίο δώρο πρέπει να του δώσουμε. Θα το σκεφτούμε.
0: Ωραία, θα σου δώσουμε, άμα σε λένε Διοσκουρίδη, την πολύ ωραία κούπα του Morning Show να πίνεις τον καφέ σου και να μας σκέφτεσαι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν το θεωρείς αυτό ωραίο δώρο? 2-10-300-104. Ωραία, πάρε δώρο τη Μαρία, άμα σε λένε Διοσκουρίδη.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Άμα σε λένε Διοσκουρίδα, έλα πάρε μένα. Για φαγητό έξω.
1: Ναι. Εντάξει. Έλα πάρε μας γενικότερα.
0: Κάποια θέλει να πάρθει.
1: Το κατάλαβα.
0: Άμα σε λένε Διοσκουρίδη, εγώ θα σου δώσω γεύμα στο σχολαρκείο Τζιαρντίνι 2 να πάω να φας με τη Μαρία.
1: Πότε?
0: Ένα ωραίο δώρο, δεν μου πες.
1: Θα λείπω.
0: Κανονίστε το εσείς.
1: Α, εσείς κανονίστε.
0: Ναι, θα πάρει.
1: Πώς με πουλάς έτσι?
0: Ένα ωραίο δώρο δεν είπες.
1: Να βγούμε σαν πρωινό τουλάχιστον. Αλλά δεν το
0: συζητάμε. Εσύ με το Διοσκουρίδη. Καλά, άμα θέλει ο Διοσκουρίδης μπορεί να βγει μαζί μου.
1: Άμα είναι κανένα δολοφόνο ο Διοσκουρίδης, δηλαδή. Έχει ακούσει φυσιολογικό άνθρωπο το λένε Διοσκουρίδη.
0: Του δώσω και λεφτά.
1: Προχώρα.
0: Πάμε να δούμε με ποιον έχει γενέθλια σήμερα. Για να δούμε με Κάιλι Μινόγκα έχει γενέθλια σήμερα. Και με τον Λιό. Και τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Χρόνια πολλά στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Του ευχήθηκε και η Αντωνά τώρα που
1: ανέβασαν. Ανέβασαν και φωτογραφία κοινή στο Instagram.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Και από κάτω αφιέρωση και θέλω να κάνω και ερώτηση στα παιδιά.
0: Τι αφιέρωση?
1: Χρόνια πολλά, καπετάνια της καρδιάς μου.
0: Επειδή πάνε συνέχεια με το σκάφος του Λιάγκα βόλτες.
1: Μπράβο, αλλά να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φωτογραφία που ανεβάζουν κοινή στο Instagram.
0: Τι πρώτη, έχουμε δει 300.000 φωτογραφίες.
1: Αυτό είναι από παπαράτσι, Γιώργο.
0: Α,
1: στο
0: συγγνώμη.
1: Instagram της Αντωνά πρώτη φορά ανεβάζει φωτογραφία με τον Γιώργο Λιάγκα που ο Γιώργος Λιάγκας πριν από 2 μήνες είπε: Εγώ δεν ανεβάζω φωτογραφία κοινή με τη σχέση μου. Δεν χρειάζεται
0: το
1: να
0: είπε,
1: το ξέρουν.
0: Του βάλει τα δύο πόδια σαν πάντα.
1: Μπράβο, κατάλαβε.
0: Θα σου κόψω το σεξ, Λιάγκα, άμα δεν
1: ανέβασε.
0: Δεν ανέβασε αυτό στο δικό του, ανέβασε αυτή στο δικό του.
1: Μπορεί να το κάνει εξέτω όμως, να είναι σιγά. Πρόσκληση συνεργάτη μέσα στην ημέρα να το κάνει.
0: Ούτε καν.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καλά, δεν το ξέρει, μην το λε. Εδώ λέγαμε
0: ότι. Πάμε στη
1: Χιμαράκη. Μη φτύνει, δεν θέλω, ρε παιδί μου, με τα σάλια σου τώρα να δώσω τέτοιο.
0: Εσύ θέλει να φτύνει όλη την ώρα.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Πώς θα αφιερώνατε την πρώτη φωτογραφία που ανεβάζατε, θα λέγατε καπετάνια της καρδιάς μου? Λίγο κάπως, κάπως λίγο μου ακούστηκε.
0: Ξέρετε τι δουλειά κάνει, μπορεί να είναι και το τιμόνι.
1: Γιατί είναι καπετάνιο, μωρέ, ο Λιάγκα.
0: Δεν μωρή, οδηγάει σκάφο ο άνθρωπο, έχει πάρει διπλώματα, καπετάνιο είναι.
1: Και εσύ είσαι καπετάνιο τότε, αλλά δεν το κάνουμε.
0: Ένα γρηγρή οδηγάμε και ένα σκατόβαρκα με 10 ύπο μηχανάκι και είμαστε καπετάνιοι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Πώς θα το λέγατε την πρώτη έτσι αφιέρωση? Δεν θα έλεγες αγάπη της ζωής μου, μωρό μου, λατρεία μου?
0: Καπετάνια, εσύ με οδηγείς, ωραίο είναι. Γιατί το γιώνεις έτσι?
1: Δεν το γιώνω. Είπαμε πως θα βρούμε εναλλακτικούς τρόπους να αφιερώναμε το χρόνια πολλά.
0: Εσύ πώς θα έλεγες στον σύντροφό σου, ας πούμε, αν θες να του κάνεις μια αφιέρωση με μια κοινή φωτογραφία? Γιατί η Αντωνά το ανέβασε.
1: Χρόνια πολλά, φαλακρή μπαλίτσα μου.
0: Προτιμώ το καπετάνι. Συγγνώμη.
1: Χρόνια πολλά, πεσκανδρίτσα της ζωής μου.
0: Πεσκανδρίτσα, μάλιστα.
1: Γενικά, μου αρέσουν εμένα λίγο αυτά με τα...
0: Θαλασσινά.
1: Καλαμαράκι του Αιγαίου.
0: Και αυτός γράφει, κι εγώ σου πια μου. Αφού πήγαμε στα θαλασσινά.
1: Πώς δεν είπε, και τσιόχτρα μου.
0: Το σκέφτηκα, αλλά λέω ας μην το πω, από τη σου πια. Και αυτό πιάνει. Πάμε να δούμε λίγο. Σαν σήμερα το 1952, ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
1: Ναι.
0: Μπα και δούμε καμιά προκοπή σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ημέρα για την υγιεινή της μινόριας, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του αίματος, Εθνική ημέρα hamburger.
1: Hamburger.
0: Φάρε ένα burger σήμερα.
1: Okay.
0: Και Εθνική ημέρα στήθους.
1: Κοτόπουλου.
0: Όχι, στήθος γυναικείου. Στήθος, πώς το λένε?
1: Άλλος μήνας δεν είναι καλή αφιερωμένο στο στήθος της γυναίκας.
0: Είναι η Αμερικανιά αυτό, δεν είναι. Δεν είναι για τον καρκίνο και του μαστού και τα λοιπά.
1: Μάλιστα,
0: είναι
1: μάλιστα.
0: Απλά στήθους.
1: Okay, okay.
0: Προβάλλετε το προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Χαζεύτε εσείς οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Απλά το προβάλλει σήμερα με ένα ντύσιμο το οποίο είναι λίγο ότι τα επιδεικνύει, ρε παιδί μου, τα κάλλη μου. Είτε μικρά είτε μεγάλα.
1: Πεινασμένος καρβέλια θα ονειρεύεται.
0: Εγώ πάνω. Την έβγαλα την τέτοια.
1: Εντάξει, μπορώ να έχω στήθος και να είναι κρυμμένο.
0: Είπα το επιδεικνύει σήμερα η μέρα, λέει, δείχτε το στήθος.
1: Αυτή είναι το δικό σου να το δούμε. Όχι, δεν θέλω. Σε παρακαλώ, Χριστιανέ μου, μη γυμνώνεις συνέχεια.
0: Δεν θέλω και πολύ.
1: Έλα, δεν μπορώ.
0: Πάμε, ρε παιδιά, πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρο, γιατί έρχεται ένα υπέροχο κομμάτι να ανεβάσουμε για τη διάθεσή μας. Πάμε λίγο. 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις τις φορές που θα αναλύσεις το κοκόρι μας.

0: 2-10-300-1048. Πόσες φορές ζάλισε το αγαπημένο μας κοκόρι? Έδωσε τον πόνο του, ρε αδελφέ. 2-10-300-1048. Μας λες τις φορές που λαλάει το κοκόρι μας και κερδίζει πραγματικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα. Πόσες φορές λάλισε το κοκόρι μας?
1: 24.
0: Του άρεσε ο Αργυρός.
1: Ξεπατώθηκε σήμερα.
0: Ας μην το πούμε αλλιώς. Τι έκανε σήμερα ο κοκόρης?
2: Ηρέμη είστε και οι δυο σας.
1: Το είπαμε σε μένα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Γιάννη. Μου μείνει γραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σα πρόσωπα, παρακαλώ.
2: Μηνυματάκι τραγουδάκι. Θέλουμε αφιερώσει, θέλουμε ερωτόλογα, θέλουμε μικρές φαρσούλες και όλα αυτά θα συμβούν στο 697-800-1048.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά και καλημέρα σε όλα τα παιδιά τα οποία θα ξεκινήσουν τα διαβάσματά τους και θα δώσουν πόνο και θα αγχωθούν.
1: Τους μαθητές!
2: Θα ξεκινήσουν τα διαβάσματα, λέει τους τώρα στο
0: τέλειωμα. Για τις εξετάσεις, ρε παιδί μου. Δεν θα κάτσουν παραπάνω να διαβάσουν,
2: αύριο
0: να θυμηθούν.
2: Αύριο είναι, Γιώργο, αύριο.
0: Αύριο δίνουνε.
2: Αύριο.
0: Θα διαβάζουν σήμερα όλη μέρα. Τις αλικές του κύριο, θα χαμός.
2: Τους τρώει το στρες. Μεγάλες κουβέντες.
1: Κι όλοι θέλουν να
2: Εμείς κλαίμε, να ξέρετε τώρα που θα συζητάμε.
0: Θυμάστε τα χρόνια σας, τα μαθητικά τα χρόνια σας.
2: Να σου πω κάτι, κάθε φορά που λέμε ότι ξεκινάνε οι πανελλαδικές, ρε παιδί μου, θυμάμαι και τη δικιά μου έτσι, τη φουρνιά. Έτσι πως ένιωθα πέμπτη απόγευμα. Χαλαρά πήγα και έδωσα έκθεση, να σου πω την αλήθεια. Ένιωθα μια αυτοπεποίθηση ότι θα τα πάω πάρα πολύ καλά. Όντως, στην έκθεση έγραψα πολύ καλά. Το είχα, ρε παιδί μου, τον μπλα μπλα.
0: Κι εγώ.
2: Πώς έγραψες?
0: Α, στις εξετάσεις και όλα αυτά.
2: Πανελλαδικές, λέω.
0: Ναι, δεν πήγα.
2: Δεν πήγες. Α, δεν πήγε, καλέ, δικός μας εδώ πέρα. Εντάξει. Άρα, να σου πω κάτι.
0: Πήγα να δω τους φίλους που δίνανε. Να σου πω, χαλάρωσε. Δεν βρίσκει τίποτα.
2: Καφεδάκι, δες.
0: Χαλάρωσε, αδελφέ, χαλάρωσε λίγο. Εντάξει.
2: Διάβασες.
0: Γράψε αυτά που ξέρεις.
2: Μπράβο. Να σας πω κι εγώ κάτι έτσι, τη δικιά μου την προσωπική εμπειρία. Παιδιά, πέρασα οικονομικό. Έκανα μεταπτυχιακό πάλι σε οικονομικά με logistics.
0: Και logistics. Μας ναύραγε.
2: Όχι. Και κάνω ραδιόφωνο. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις πού είναι. Άμα δεν ξέρεις και πού θέλεις να πας, μην αγχώνεσαι καθόλου. Η ζωή θα τα φέρει έτσι όπως πρέπει. Εκεί που πρέπει να καταλήξεις, εκεί θα καταλήξεις. Είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτού του μηνύματος. Βεβαίως. Οπότε μην αγχώνεστε καθόλου. Όλα είναι. Και να σου πω κάτι. Οι περισσότεροι εκατομμυριούχοι δεν έχουν τελειώσει καν πανεπιστήμιο.
0: Ναι, και πολύ επώνυμοι. Αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν τώρα ήσουν οικονομολόγος σε κανένα μεγάλη εταιρεία και παίρνει.
2: Το άφησα νωρίς το χρηματοοικονομικά. Πήγα στα logistics. Πες μου, να ήμουν logistics, ξέρω εγώ.
0: Όχι, σιγά-σιγά έπιανε στο οικονομικό τομέα μια μεγάλη επιχείρηση και έβγαζε 8-9 χιλιάρικα το μήνα.
2: Ναι. Ήθελα να γίνω εγώ επόπτης βιβλίων.
0: Για το χρήμα σου λέει τι δουλειά θα κάνεις.
2: Δεν θυμάμαι να κάνω έναν ισολογισμό. Ένα άνοιγμα ΦΠΑ δεν μπορώ να κλείσω.
0: Κάτσε εδώ και να τα μάθουμε όλα.
2: Γονατάκια σου.
0: Έτσι λέει ο διευθυντής. Κάτσε εδώ και να τα μάθουμε όλα. Και στενογραφία.
2: Ο διευθυντής λέει κάτσε στα γονατάκια. Καλά, τι λες. Πας καλά. Παιδιά, καλή επιτυχία για αύριο. Όλα θα πάνε καλά. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Σας ευχόμαστε να περάσετε στη σχολή που θέλετε.
0: Πάρτε δυο να σας καλέσει πριν μπείτε στην τάξη, παιδιά, να σας φύγει λίγο το άγχος και γράφτε αυτά που ξέρετε.
2: Και την αγαπημένη σας σοκολάτα να την έχετε δίπλα.
0: Γιατί μου ρε σοκολάτα.
2: Ζάχαρη, ρε παιδί μου, να γεμίζει ο οργανισμός, έτσι λένε. Να πάρουμε τηλέφωνο τώρα τη φιλόλογό μου έλεγε με σοκολάτα θα σκάσεις μέσα. Σοκολάτα έσκασα.
0: Και είχατε γίνει όλοι 200 κιλά γιατί τρώγατε σοκολάτες για να θυμάστε.
2: Σιγά μου.
0: Και εγώ το έκανα, ρε φίλε, το αυτό.
2: Γι' αυτό ήσουν και συμπόμπος. Τι θες τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν έμαθα περιπάνω. Μόνο τα κιλά πήρα.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης, νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την έβεια.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
1: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 20

0: Και θέλω να αφιερώσουμε ένα τραγούδι σε όλα τα παιδιά τα οποία δίνουν τις πανελλήνιες τους. Έχουν μπει τώρα στο mood να δουν την κάνουν τελευταία τους επανάληψη. Και είπε και η Μαρία και πριν από λίγο για να τρώτε σοκολάτα. Σωστά.
1: Σωστά.

0: haydi mahalle.
1: Ne çikolata ki çikiti mi banana yine. Ne çikita çikita.
2: Ωρε φίλε, ωρε φίλε.
1: Τι κακό η παπάλη μου, ρε.
2: Προχώρα, μωρέ Γιώργο, προχώρα.
1: Εμείς είμαστε εδώ για να την ψυχοθεραπεία σας, να σας φύγει το άγχος, το στρες, να χαλαρώσει λίγο το μυαλό και μετά να ξαναμπουτύξετε στο διάβασμα. Είπαμε κάτι κακό.
2: Όχι.
1: Να δω τον καιρό. Λοιπόν, 31 με 32 σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας θερμοκρασία.
2: 31 του μηνός.
1: 31 Φεβρουαρίου. 30, ναι, 31 με 32. Οκ, okay, εντάξει τώρα. Κόψε με, άσε με στην ίδια τάξη.
2: 31.
1: Ναι, γιατί έβγαλα τον κεφίρι χθες που έλεγε 31 και λέω χθες απόγευμα. Γίνει ο κεφίρι εκεί.
2: Α, τι λες.
1: Ναι.
2: Πήγε εκεί.
1: Δεν είναι ο δικός μας κεφίρ.
2: Είναι ο δικός μας ο κεφίρ.
1: Είναι άλλος κεφίρ. Το
2: κεφίρ είναι
1: στο... Στα σοκ απογεύματα, παιδιά, με την Ελένη και τον Ανδρέα, βγαίνει και ο κεφίρ. Δεν είναι ο δικός μας κεφίρ όμως. Άλλος κεφίρ και θέλω να κάτσω να παρακολουθήσω.
2: Και είναι αστείος.
1: Πολύ.
2: Και γιατί τον έχουν πάρει τα σοκαπογεύματα και δεν τον έχουμε πάρει εμείς.
1: Θα δουλεύει το πρωί με τον Τάτσο.
2: Άντε ρε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο θερμοκρασία. Σήμερα πάμε στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα για την πόλη της Καλκίδας. Έχουμε ηλιοφάνεια. Λοιπόν, αύριο όμως Παρασκευή, παιδιά, δίνει ένα τσουρ τσουρ τσουρ για την πόλη της Καλκίδας με μικρή πτώση θερμοκρασίας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 32 βαθμούς Κελσίου και θα έχει καθαρό ουρανό αστραπές δευβάτα και φτάνει Παρασκευό Σαββατοκύριακο 33 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη 33 με βροχούλα, όπως είπαμε, το τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ δεν φεύγει.
2: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει η μέρα. Η μέρα συνεχίζει με έντονο συναισθηματικό βάθος και μεγαλύτερη διαίσθηση. Έχουμε τη Σελήνη στο Σκορπιό. Φέρνει πάθος, ανάγκη για έλεγχο και ξεκαθαρίσματα. Ενώ οι όψεις της ημέρας κάνουν τα συναισθήματα πιο έντονα και απόλυτα. Πιο ζόρικα θα περάσουν σήμερα. Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Πάμε να το πηδήξουμε και σήμερα, παιδιά, αυτό το τυχερό ζώδιο που θα σου δώσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγκε να δεις όποια ταινία θέλεις. Και εσύ, αρκεί να καταλάβεις ποιο ζώδιο θα πηδήσει σήμερα η Μαρία. 2-10-300-104-8.
2: Το ξότι. Χρειάζεσαι πιο ήρεμους ρυθμούς σήμερα. Άκου περισσότερο το ένστικτό σου και ξεκουράσου. Η μέρα σου ένα 7. Καρκίνε. Η διάθεση ανεβαίνει και νιώθεις πιο δημιουργικός. Καλή μέρα για φλερτ και όμορφες στιγμές. Η μέρα σου ένα 9. Υδροχόε, υποχρεώσεις και επαγγελματικά δημιουργούν πίεση. Μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει τις αποφάσεις σου. Η μέρα σου ένα 6. Κρύε, σκέφτεσαι πιο βαθιά προσωπικά ή οικονομικά θέματα. Μην πιέζεις καταστάσεις που θέλουν υπομονή. Η μέρα σου ένα 7. Ψαράκια, έχεις αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες. Ιδανική μέρα για σχέδια και μετακινήσεις. Η μέρα σου ένα 8. Σκόρπιε, η σελήνη στο ζώδιό σου αυξάνει ένταση και ευαισθησία. Πρόσεξε αντιδράσεις και υπερβολές χωρίς λόγο. Η μέρα σου ένα 7. Εγώκερε, φίλοι, σχέδια και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν αρκετά. Η μέρα έχει θετική διάθεση και όμορφες εξελίξεις. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Απέφυγε πείσμα και συναισθηματικές εκρήξεις. Η μέρα σου ένα 6. Ζυγέ, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και σταθερότητα. Καλή στιγμή για πρακτικές αποφάσεις και οργάνωση. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα δημιουργούν ένταση. Μην αντιδράς από εγωισμό ή υπερβολή. Η μέρα μας ένα 6. Δίδυμε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα σήμερα. Βρίσκεις λύσεις σε δουλειές και πρακτικά ζητήματα. Η μέρα σου ένα 8. Τελείωσα.
1: Α, συγγνώμη, 2-10-300-104-8 θα ανάξω το και. Ποιο είναι το επιτυμένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια? 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Ζωή.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Ζωή μου. Τι ζωή, τι ζώδιο είσαι?
3: Εδώ είμαι καρκίνος και έχω ένα 9 σήμερα.
1: Τέλεια. Ωραία. Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Τον Παρθένο.
2: Βρε, μπράβο.
1: Αν το πηδήσαμε, δεν είναι πια Παρθένο. Ζωή μου, μείνε στη γραμμή για τα δωράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Παρθένε, επικοινωνία και επαφές. Θα σε χτυπήσω.
1: Συγγνώμη, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε.
2: Να σε χτυπήσω. Έχεις δίκιο. Επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου. Η μέρα φέρνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις και κινητικότητα. Η μέρα σου ένα 8.

0: Morning.
1: Για να ξυπνήσουμε και τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα, να του κάνουμε αφιερώσεις, να του πούμε λόγια αγάπης, έρωτα, αν έχουν γενέθλια και να του ευχηθούμε. 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνό του. Μηνυματάκι στο Viber και τι θέλει να του μεταφέρουμε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, έχει γενέθλια σήμερα.
2: Έχω γενέθλια σήμερα.
1: Happy birthday to you. Και σε σένα, Ιωάννα μου, εννοείται, γιατί κάποιος εκεί έξω σ' αγαπάει πάρα πολύ. Σ' αγαπάει, είσαι ο έρωτας της ζωής του. Δεν έχει μάτια γυάλι. Σήμερα η γυναικάρα μου γίνεται 20.
3: 20!
1: Και εγώ την αγαπώ όσο τίποτα στον πλανήτη. Να ξέρεις ότι κάθε χρόνο θα σ' αγαπώ όλο και πιο πολύ. Σαν το πρώτο μας φιλί.
3: Ου!
1: Τώρα θα σου λέγα το πω, αλλά τέλος πάντων.
3: Ου, είπα, ου! Ιωάννα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ορίστε.
3: Έχεις βρει, πιστεύεις, τον πιγκουίνο σου?
2: Πιγκουίνο.
1: Επειδή οι πιγκουίνοι
3: μένουνε με το έτερο νήμιση για πάντα.
1: Και να χωρίσουν ή πεθάνει ο ένας από τους δύο, πάλι εκεί μένουν πιστοί. Δεν βρίσκουν άλλο.
2: Νομίζω πως ναι.
3: Ω, τι ωραίο αυτό.
1: Και ρωτάει τώρα ο Κωνσταντίνος, τι δώρο θες για τα γενεθλιά σου σήμερα?
3: Ένα μονόπετρο.
1: Κάτσε μωρή, 20 είναι μωρή. Ποιο μονόπετρο, μωρέ?
3: Από μικρή.
2: Ό,τι είπε η Μαρία.
3: Μπράβο.
2: Ένα πρόμις.
3: Ένα πρόμις ring.
1: Πρόμις. Κάτσε πουλάκι.
4: Καλό.
1: Μπήκε στα 20. Θες να παντρευτείς από τώρα?
3: Όχι.
2: Δεν είπα για γάμο. Είπα ένα πρόμις.
3: Ιωάννα, δεν τα καταλαβαίνουν αυτά οι άντρες. Με το δαχτυλίδι πάει κατευθείαν στεφάνι.
1: Ναι, εξήγησε μας τι είναι αυτό το πρόμις.
3: Πρόμις ring, ρε. Πρόμις ring.
2: Είναι υπόσχεση.
1: Α. Νόμιζα ότι ήταν κάποιο. Νόμιζα ότι ήταν κάποια μάρκα από δαχτυλίδια.
3: Ότι θα είμαι. Πες το, Ιωάννα. Ιωάννα, πες το αυτό που έλεγες, ότι θα είσαι κι εσύ.
2: Για να μου πει, να μου δείξει ότι θα είμαι κι εγώ η πιγκουίνα του.
3: Πάρτα τώρα.
1: Ωραία.
3: Πάρτα, Κωνσταντίνε μου.
1: Δεν είπε κάτι ο Κωνσταντίνος. Εγώ τα λέω. Ο Κωνσταντίνος μπορεί να πάρει και δαχτυλίδι υπόσχεση και όλα τα σχετικά. Εσύ θα του πάρει κάτι?
2: Εγώ τι θα του πάρει?
1: Ξέρω εγώ, βρες κάτι να του πάρεις και πάρ' του κάτι και τσάμπα.
3: Το διαμάντι το έχει. Πες, Ιωάννα, πες, Ιωάννα.
1: Θες να είναι γονιπετής, να γονατίσει και να σου πει πώς να είμαι μαζί σου για πάντα, πιγκουινίτσα μου?
3: Ιου, Ιου.
2: Ιλούζ.
3: Ιωάννα, τι ζώδιο είσαι, κορίτσι μου? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχουν σύμπραξη οι εγκέφαλοι μας.
2: Δίδυμο.
3: Ωραία, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Και οι δύο περιμένετε.
3: Δεν πειράζει, Ιωάννα. Είμαι σίγουρη ότι ο Κωνσταντίνος το έλαβε το μήνυμα και θα κάνει τα αυτά που πρέπει για να σήμερα να έχεις ένα promise ring. Κωνσταντίνε, κανόνισε.
1: Πάρε μας αύριο να μας πεις τι έγινε.
2: Μάλιστα.
1: Έγινε, Ιωάννα μου, και πάλι
3: χρόνια
1: πολύ χρόνια
3: πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείς.
3: Τι λες την κοπέλα?
1: Εγώ πως το έλεγε πρόμηση και το νόμιζα ότι ήταν είδος δαχτυλιδιού.
3: Μα δεν μπορεί, το παιδί δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρω, είπα εγώ τι ξέρω. Δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα τα ρομαντικά. Τι να κάνω.
3: Τέλος πάντων.
1: Σκοτώστε με. Λιθοβολήστε με.
3: Σιγά μου, ρε Γιώργο.
1: Δαχτυλίδι πρόμηση. Εγώ το είχα για.
3: Όχι πρόμηση.
1: Μου κάνει για μα. Θα βγάλουμε δαχτυλίδια. Βρήκαμε ιδιάρα.
3: Πρόμηση.
1: Ναι.
3: Από τον Γιώργο Καρτελιά.
5: Παρακαλώ.
1: Νίκο.
5: Ναι, ποιο είναι?
1: Καλημέρα, Νικόλα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, είμαι στη δουλειά τώρα και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Λοιπόν, σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρει.

0: μπάλα, βρε Γιάννη. Υπάρχει και διάστημα ο άνθρωπος. Και εγώ έτσι έχασα την ιστορία της μπάλας. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Καλά. Από το ορθοπαιδικό παίρνω τηλέφωνο. Μας είπαν να σε καλέσουμε γιατί είπατε διάστρεμα. Για να έρθετε να βγάλετε εκτινογραφία.
1: Πότε να βγάλω εκτινογραφία? Έχω βγάλει.
0: Μας πήραν τηλέφωνο να σας καλέσουμε γιατί λέει έχει πριστεί το πόδι, θέλει εκτινογραφία να δούμε τι γίνεται με το διάστρεμα.
1: Ναι, ναι, έχω πάει. Έχω βγάλει η ακτινογραφία.
0: Ξανά. Α, ξανά, άλλη καινούργια. Γιατί η άλλη.
1: Α, καινούργια.
0: Ναι, σέλφι θα είναι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, γυμναστή της καρδιάς μας.
1: Αχ, ευχαριστώ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σου εύχεται περαστικά.
1: Και εσάς σας ευχαριστώ, και εσάς.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, καλημέρα, καλημέρα.
2: 3 στα 3 σήμερα, παιδιά, τι ωραία επιτυχία ήταν αυτή.
0: Δεν μίλησες καθόλου.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία

0: του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
5: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού. Το έχουμε. Mrphone.gr. Avanton 37.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
8: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
9: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
13: Γιώργος και Μαρία.

0: Θέλετε τώρα να τα πάρω λίγο στο κρανίο. Τώρα με το θηρίο. Το θηρίο μας κερδίζει κιόλας. Με 2-1 το σκορ και σήμερα είναι Πέμπτη. Πάμε, παιδιά, να πάρουμε το πόντο. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μικρά μου φυράματα, 2-1 το σκορ. Είμαστε ζωντανά στο TikTok. Μπορείτε να μπείτε, να μας απολαύσετε, να πάρετε τηλέφωνο στο 210-300-1048. Η ερώτηση είναι πανεύκολη σήμερα.
0: Πανεύκολο. Η απάντηση είναι δύσκολη.
1: Το 21% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν μπαίνουμε για ντουζ. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε όταν μπαίνουμε για ντουζ?
0: Άρα ντουζάκι, δεν μιλάμε για μπανιέρες και τέτοια, γεμίζουμε κτλ. Είναι τύπου βγάζω ρούχα, τύπου ανοίγω την πόρτα του μπάνιου.
1: Ναι.
0: Της ντουζιέρας εννοώ.
1: Ναι.
0: Βάζω τα απλυτά μου στο καλάθι. Ψάχνω τον αδιάβροχό μου δονητή και τέτοια.
1: Το θέμα μου είναι τι κάνω... Με ενοχλείς. Τι κάνουμε πρώτα όταν μπαίνουμε για ντουζ? Το 21% έδωσε αυτή την απάντηση. Την ψάχνουμε. 2-10-300-104-8. Παίρνετε τώρα τηλέφωνο.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει το 21% πριν μπει για ντουζ?
2: Αφορά άντρα ή γυναίκα?
1: Είναι
2: unisex.
0: Όλοι το κάνουν. Όλοι το κάνουν.
2: Όλοι. Εγώ θα έλεγα, φίλε, ξεντυνόμαστε.
0: Ξεντυνόμαστε, βγάζουμε τα ρούχα μας.
2: Βγάζουμε τα ρούχα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, με τα ρούχα θα κάνουμε μπάνιο.
1: Έχεις δίκιο, αλλά σε αυτή τη συνθήκη που λέω έχουμε ήδη ξεντυθεί, ρε Γιώργο. Η ερώτηση είναι, το 21% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν μπαίνει για ντουζ. Μπαίνω για ντουζ.
2: Okay.
1: Άρα, Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
2: Το ροζ κουβάς.
0: Κατάλαβα, Γιώργαρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί να ξαναπάρει το 2-10-300-104-8. Άρα, το πρώτο πράγμα που κάνει το 21% είναι να πατήσει το πόδι του στο ντουζ.
1: Ωραία. Δεν παίζεις, Γιώργο, δεν έχεις καταλάβει πώς θέλω να παίξετε. 2-10-300-104-8.
0: Ωραία, η λογική του θηρίου είναι, παιδιά, πολύ απλή από ό,τι μας λέει. Είμαστε τελείως τσιτσίδι.
1: Ναι.
0: Στο μπάνιο. Τσιτσίδι. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις πριν μπεις στην ντουζιέρα?
1: Ναι.
0: Σωστά. Κλάνω.
1: Γιώργο, σταμάτα πια. Με έχεις εκνευρίσει πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρίνα μου. Τι κάνει το 21% γυμνό στο μπάνιο πριν μπει στην ντουζιέρα?
3: Εγώ θα έλεγα ότι κατεβάζει από εκείνο το γωνιακό το ραφάκι που έχουμε στο μπάνιο διάφορα άλατα, αφρόλουτρα, γενικώς ό,τι θα χρειαστεί.
1: Καταπληκτική η απάντησή σου, Μαρίνα. Πολύ ωραία. Το κάνω κι εγώ αυτό. Βλέπω τι θέλω να χρησιμοποιήσω την ημέρα που μπαίνω για τον ντουζάκι μου. Δηλαδή, κάποια μέρα διαλέγω να κάνω με ένα αφρόλουτρο και την άλλη μέρα, επειδή έτσι μου έχει λείψει, ας πούμε, η βανίλια, κάνω με τη βανίλια. Άλλη μέρα μπορεί να κάνω με την καραμέλα και διαλέγω και ποιο αφρόλουτρο θα βάλω.
0: Και εμείς έχουμε ένα σαμπουάν για όλα.
1: Μαρίνα, έχεις δίκιο, συγχαρητήρια. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό με αυτή την απάντηση που έδωσες. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, Μαρίνα, μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Μήπως το 21% κλειδώνει την πόρτα?
1: Κλειδώνει την πόρτα.
0: Να μην μπει κανένα στην ώρα που κάνει
1: δίκιο. Βέβαια, εννοείται. Μην θες να έχεις και ατυχήματα.
0: Καλά, μα είναι η οικογένειά σου, τι πειράζει να μπει μέσα και σε δει? Τι ατύχημα να έχει?
1: Κάτσε, ρε φίλε, θέλω εγώ τώρα να με βλέπει ο αδερφός μου ή η αδερφή μου τσιτσίδι? Όχι, δεν θέλω. Δεν... Εσύ με τον αδερφό σου μπαίνατε μέσα και βλέπατε τα πουλάκια ο ένας του άλλου?
0: Καλά, δεν καθόμουν και δεκατό πουλί του. Να το σκατζόχυρό σου.
1: Προχώρα, Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε μου τη χάρη.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα, τι κάνουμε, Μαρία μου, Γιώργο.
1: Γιώργο, καλά είμαστε. Πάμε να παίξουμε.
0: Για πες το.
4: Ωραία. Απλά πριν πω την ερώτηση, εχθές είδα την Κατερίνα Λόλου. Και έχετε πολλούς χαιρετισμούς.
0: Α, τα φιλιά μας, άμα την
1: ξαναδεί. Πάμε, Γιώργο μου, πάμε.
4: Ωραία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι το ράδιο, την ένταση που κάνουμε μπάνιο, να ακούμε ωραία μουσική.
1: Α, τι μουσική ακούς όταν κάνεις μπάνιο?
4: Ελληνικά μου.
1: Α, ελληνικά. Σοκ FM.
4: Πάντα.
1: Α, πάντα. Μπράβο, Γιώργο. Γιατί έτσι, Γιώργο, πιο εύκολα να μας βγαίνουν αυτά. Γιώργο, μου αρέσει η απάντησή σου, παρόλα αυτά, ξέρεις. Ερώς κουφάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Χάσαμε, ρε Γιώργο, αλλά δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Μήπως πάω μπροστά στον καθρέφτη και κάνω αυτά τα περίεργα που κάνουμε όλοι και κοιτάμε το κορμί μας?
1: Τι είσαι, 16?
0: Και δεν κοιτάς εσύ το κορμί στον καθρέφτη στο μπάνιο, πως είσαι γυμνή?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί να το κοιτάξω?
0: Να δεις τις ατέλειές σου, να τις φτιάξεις.
1: Στο μπάνιο, την ώρα που θέλω να χαλαρώσω, θα δω τις ατέλειές μου. Πας καλά, καλέ.
0: Δεν είσαι κάθε μέρα γυμνή γύρω-γύρω μέσα στο σπίτι. Και
1: προχώρα.
0: Λέω ότι επειδή περνάς μπροστά από τον καθρέφτη,
1: ναι,
0: πηγαίνοντας προς τον ντουζ, κάνεις μια στάση και λες: ωραία, πούστη. Έβαλα εδώ.
5: Εδώ έχασα.
1: Τρως τον χρόνο των ακροατριών.
0: Καλημέρα, Λίτσα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λίτσα μου. Για πες μου, Λίτσα, τι κάνει το 21%.
6: Λοιπόν, πριν σου πω τι κάνει το 21%, θα σου πω ότι είναι βρωμιάριδες εντελώς το 21% και είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στο μπάνιο.
0: Ναι.
6: Και κατουράνε.
1: Ναι ρε Λίτσα, ναι ρε Λίτσα. Βρωμιάριδες.
0: Είμαστε βρωμιάριδες.
1: Δηλαδή ήμαρτο και
0: κατουράμε
1: μετά...
0: στο ντους μέσα.
6: Παρ' όλα αυτά, για αυτούς που έχουν μύκητες, είναι θεραπευτικό.
1: Α, ναι. Πού μύκητες? Στο πόδι, ας πούμε. Επειδή πέφτει το
6: ίτσισο. Τα νύχια, βρε Μάρια.
1: Α, τα νύχια. Ναι, στα πόδια, αυτό εννοούσα.
0: Στο άλλο πήγαινε σε γυναικολόγο. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μύκητες και μπει, του ρίχνεις ένα κατούριμα.
6: Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Εγώ ήξερα για την τζούχτρα όταν σε τσιμπήσει που το κατουράς. Δεν ήξερα και το
1: μύκητα. Ψέμα είναι αυτό για την τζούχτρα, θα το μελετήσουμε σε άλλη μέρα.
6: Ναι, μην τα αναλύσουμε όλα αυτά. Στην τζούχτρα άμα το κατουρίσεις, στη μέλισσα άμα το κατουρίσεις, το φίδι πρέπει να το ρουφήξεις. Τώρα μην τα πούμε.
0: Ας μείνουμε στο ρούφιγμα του φιδιού.
1: Λοιπόν, Λίτσα, μου αρέσει η απάντησή σου. Θα πω ότι ναι, συμφωνώ με τη Λίτσα, παιδιά. Όποιος κατουράει στο μπάνιο είναι λίγο βρωμιάρης. Δεν μας αρέσουν οι τύποι που, γιατί μετά πρέπει να τα καθαρίσουμε. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Γιατί, δηλαδή. Ρε κορίτσια, συγγνώμη, οκ. Okay,
1: κατουράτε στο μπάνιο σας.
0: Βρε, δεν διαφωνώ, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Κατουράμε στο μπάνιο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια που κατουράμε στην αρχή, δεν κατουράμε στο τέλος και φεύγουμε.
1: Τι λες,
0: άρα καλύτε. Όλη η σαπουνάδα, όλα αυτά καθαρίζει για το ιδιαίτερα το μικρό κομμάτι.
6: Γιατί το τρίβεις, βρε Γιώργο, μετά το βάζεις απορυπαντικό, το τρίβεις, το κάνεις.
0: Κατουράω βιτριόλι
6: και να σου τύχει και κάτι. Να ζαλιστείς, να γίνει κάτι, να χρειαστεί να κάτσεις, που να κάτσεις, θα κατουράσου.
1: Μπράβο, Λίτσα.
0: Πουλάκι μου, δεν γεμίζω μπανιέρα. Ντουζ είπαμε.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Πώς δεν
1: να
0: έχει σχέση.
1: Να καθίσεις στην ντουζιέρα λίγο κάτω στο τέτοιο, να πάρεις μια ανάσα να πέφτει το καυτό νερό.
0: Έχει φύγει από το νερό.
1: Έχει φύγει από το νερό. Ρώτα το βακτήριο του τσίσου σου. Ότι κάθεται εκεί και σε περιμένει να το, κατήσει,
0: ναι,
1: να το πατήσεις.
0: Κάνει καλό στους μήκητες.
6: Γιώργο, δεν καθαρίζει τώρα, μην το συνεχίσει.
0: Εντάξει, ρε Λίτσα, εντάξει, δεν ξέρω να κατουράω στην
6: παλιά. Και σα περίμενα και χθες και χθες θα σου την απάντηση, Μαρία, αλλά αργήσατε και έπρεπε να κλείσω.
1: Αυτό τα ίδια όλα.
0: Δεν πειράζει.
1: Λίτσα, μ' αρέσει η απάντησή σου. Ταιριάζουμε.
6: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Έχασε.
0: Πάρε το κουβά σου και σε καλή μεριά.
6: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Λιτσάκι μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γιώργο. Δεν έχω Γιώργο.
0: Τόνια.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τόνια μου. Τι κάνει το 21% πριν μπει στο μπάνιο, είναι γυμνό?
7: Επειδή είμαι πολύ ώρα στην αναμονή, καταρχάς να ρωτήσω τη Μαρία, το κάνουν ας πούμε και οι άντρες και οι γυναίκες?
1: Unisex είναι η απάντηση, yes.
7: Άρα, κύριμα το κατούριμα.
1: Το κατούριμα μην το πεις, μόλις το είπαμε και φάγαμε και ένα δεκάλεπτο.
0: Τώρα το αναλύσαμε το κατούριμα. Εσύ κατουράς την μπανιέρα.
7: Όχι βέβαια.
1: Μπράβο, Τόνια. Μπράβο.
7: Και άμα το κάνει και ο Νικόλας θα του σπάσω τα πόδια.
1: Μπράβο.
0: Όχι, κόφτω το.
1: Α, Γιώργο, Τόνια, πάμε να παίξουμε.
7: Τότε θα πω ότι κορυφίζουμε τα δόντια. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω πόσο,
1: το έχει δει στο σπίτι,
7: που ξεκινάνε με τα δοντάκια.
1: Και εγώ το κάνω. Τόνια μου αρέσει όταν βουρτσίζω το σώμα να βουρτσίζω και τα δόντια. Πιστεύεις ότι είναι η απάντηση που ψάχνω?
7: Για να το λες έτσι αμέσως, και εγώ το κάνω και εγώ το κάνω.
0: Ναι,
7: πάρει ροζκουβάς
1: είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Τόνια μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Μήπως βάζουν αυτά τα πλαστικά, τα βεντουζάκια κάτω για να μην γλιστράνε?
1: Δεν ξέρω.
0: Λάμπρο, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λάμπρο μου. Τι κάνει το 21% όταν μπαίνει στο ντουζ και είναι γυμνό στο μπάνιο?
8: Εγώ πάντως δεν θέλω να πω ακόμα την απάντηση, θέλω να πω κάτι άλλο για την προηγούμενη κουβέντα σας. Γιατί είναι κακό να κατουράς, γιατί είναι κακό να κατουράς την μπανιέρα?
1: Κατουράς,
8: καθαρίζεις, συμφώνεις, σκοτώνεις, καθαρίζεις τα πάντα, μια χαρά είναι.
0: Δεν ανεβαίνει τίποτα πάνω.
8: Τίποτα, τίποτα.
1: Καθαρίζει το κάτουρο τις κατσαρίδες. Εδώ θα μείνουν, ζωντανές από πυρηνική έκρηξη. Πιστεύεις το δικό σου το ξύσο?
8: Μαρία, δεν έχεις ακούσει που λέει ότι άμα κατουράς τα δέντρα και αυτά τα κες όλα? Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τα κες όλα, δεν αφήνεις τίποτα. Καθαρίζει και τα συμφώνια. Κατουρίσω και μία στην κουζίνα.
1: Λάμπρο μου, έχεις απάντηση ή σε στέλνω ροζ?
8: Έχω. Εγώ το κάνω, αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν το κάνει πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
8: Μήπως. Το κάνω, εγώ το κάνω και άμα είμαι γδυτός και άμα φοράω ρούχα.
0: Ναι.
8: Πριν δηλαδή πω για μπάνιο. Μήπως τσεκάρουμε το νερό πριν μπούμε?
1: Ωραία, τσεκάρω το νερό, μου αρέσει η απάντησή σου. Εάν έχεις ζεσταθεί αρκετά, Λάμπρο, ροζ κουβάζει με δικό σου. Έχασε σε μια κατουράς.
0: Γεια σου, ρε Λάμπρο, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Μπορώ να δανειστώ μια απάντηση από το TikTok?
1: Όχι.
0: Από το φίλο τον Κωνσταντίνο. Ο οποίος λέει ότι 21% βρίσκει την ευκαιρία αφού είναι γυμνός στο μπάνιο κτλ. Να αυτοικανοποιηθεί.
1: Ήμαρτον, Γιώργο. Ήμαρτον. Δεν
0: ποσοστό.
1: Πάμε. Ο εγκέφαλος είναι ένα βήμα παρακάτω.
0: Μικρό,
1: δεν πάει.
0: Μικρό ποσοστό.
1: Ή κατόρημα ή αυνανισμός.
0: Τόσα είπα πριν.
1: Προχώρα.
0: Τόσα είπα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καινούριος παίκτης. Καλά είμαστε.
5: Εννοείται.
1: Για πες από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
5: Τίποτα, εγώ ήθελα να πω ότι είπε και ο προηγούμενος για το νερό, ήθελα να πω.
1: Oh.
5: Γιατί πιστεύω ότι όλοι το ίδιο κάνουμε.
1: Άντε, πες την και εσύ την απάντησή σου, πες την.
5: Μπαίνουμε και κοιτάμε το νερό.
1: Μπράβο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, Αλέξανδρε, δεν θα σου στερήσω τη χαρά. Άλυτο. Να πάρεις ροζ κουβά. Έχασες.
0: Καλημέρα, βρε Αλέξανδρε, καλημέρα, καλημέρα. Το κοιτάμε ενώντας, τρέχει και το κοιτάμε. Καλημέρα, Γεωργία.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, βρε Γεωργία. Από ποια περιοχή είσαι?
9: Είμαι από το Σηματάρι.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Γεωργία. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
9: Νομίζω πλένουμε τα δόντια μας.
1: Πλένουμε τα δόντια μας, Γεωργία. Έχει ακουστεί σαν απάντηση και ροζ κουβάζι είναι δικό σου.
9: Έχασες. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Γεια σου, Γεωργία μου, δεν πειράζει. Μπάμπι. Μπάμπι. Δεν έχω μπάμπι.
1: Δεν έχουμε μπάμπι.
0: Ανδρέα. Ανδρέα.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα. Μισό. Τι κάνεις, τι κάνεις γυμνός στο μπάνιο πριν μπεις στη δουσγέρα?
10: Μισό. Έλα. Θα κάνω μια αφιέρωση. Α. Θα κάνω μια αφιέρωση.
0: Πες τη.
1: Σήμερα έχουμε με Κατερίνα θα ασχοληθούμε. Για πάμε, Ανδρέα.
10: Λοιπόν, τι κάνουν το 21%?
1: Ναι.
10: Λοιπόν, τραγουδάει.
1: Τραγουδάει στο μπάνιο, ωραία. Ανδρέα,
10: θα στο μπάνιο, πολύ το κάνουμε αυτό.
1: Την καταλαβαίνω την απάντησή σου, παρόλα αυτά πιστεύεις ότι με κέρδισες?
10: Ροζ κουβάς.
1: Μπράβο, είναι δικό σου, έχασες.
0: Πάρε ένα κουβαδάκι. 2-10-300-1048.
1: Θα πω άλλη μια φορά την ερώτηση γιατί τη ζητάτε. Το 21% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν μπαίνει για ντους. Ποια είναι η απάντηση ψάχνουμε σήμερα?
0: Καλημέρα, Στυλιανέ.
1: Στυλιανέ.
0: Μάνο.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, Μάνο μου, εσύ τι κάνεις? Για πες μου όμως τι κάνει και το 21% όταν μπει στο μπάνιο και είναι γυμνό.
11: Λοιπόν, θα πω ότι προσαρμόζουμε το νερό να έρθει στα μέτρα μας. Ούτε καυτό, ούτε κρύο. Να είναι...
0: Χλιαρό, εκεί που το θέλει ο καθένας.
1: Ωραία, μου αρέσει η απάντησή σου. Ορίζω την αίσθηση του νερού σε ζεστό ή κρύο ή χλιαρό. Μάνο, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Δεν έχει να κάνει, παιδιά, με το πόσο ζεστό ή χλιαρό ή κρύο είναι το νερό. Πάμε σε άλλη απάντηση.
0: Μήπως επειδή είμαστε γυμνοί και η υγρασία του μπάνιου και τα πλακάκια μας προκαλούν λίγο έτσι ένα περίεργο πονόκυλο και πάμε τουαλέτα?
1: Δεν έχει να κάνει με πλακάκι, δεν έχει να κάνει
0: Όχι.
1: με τουαλέτα. Δεν έχει να κάνει με τουαλέτα, λέω.
0: Τι έχει να κάνει?
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
12: Καλημέρα σας.
1: Bonjour.
0: Για πες ρε Γιωργάρα, τι κάνει το 21% πριν μπει στο μπάνιο ενώ είναι γυμνό?
12: Ενώ είναι γυμνό, απολέπιση προσώπου. Ναι.
1: Πρώτο
12: είναι,
1: πράγμα.
12: Είναι προετοιμάζει το πρόσωπο επιτρέποντας τους σπόρους να ανοίξουν με τον ατμό.
1: Τώρα είναι ολοκληρωμένη η απάντησή σου.
0: Ξεβάφεται 2 ώρες πριν μπει μέσα και καταλαβαίνω.
1: Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Χάσαμε ρε Γιώργαρα, δεν πειράζει. Παιδιά, μήπως είναι ο θερμοσύφωνας δραστηρίο?
1: Όχι, πολύ... θα δώσω πολλές βοήθειες τώρα. Ναι. Όχι, δεν είναι ο θερμοσύφωνας. Είναι κάτι που το κάνουμε και ίσως περνάει σαν σκέψη από το...
0: Μυαλό μας. Να είχαμε δηλαδή το 21% σκέφτεται το τέρι του να ήταν μαζί με στον ντουζ.
1: Π.χ.
0: Παραδείγματος χάρη.
1: Αυτό σημαίνει το π.χ.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
13: Καλώς σας βρήκα.
1: Από πού είσαι εσύ?
13: Νίκια.
1: Νίκια, καλώς ήρθες. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
13: Λοιπόν, επειδή τώρα μπαίνω για μπάνιο, πάω στη δουλειά. Ναι. Η πρώτη κίνηση που θα κάνω, θα μπω στη δουσγέρα μου.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα, και έλεγα δεν θα το πει κανένα. Στην κυριολεκτικότητα τη ερώτηση. Κωνσταντίνα.
13: Απλή λογική.
1: Μπράβο. Ροζ κουβάς είναι δικό με την απλή λογική. Το θηρίο δεν κέρδισε ποτέ. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνα. Μήπως το 21% βάζει το νερό στο καυτό και πιτσιλάει όλη την πανιέρα?
1: Είπα ότι είναι κάτι μα περνάει σαν σκέψη.
0: Αλλά δεν το έκανε.
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα, Ανά Μαρία.
14: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ποια σκέψη σου περνάει την ώρα που είσαι στον ντουζ γυμνή και μπαίνει μέσα?
14: Τώρα που το άκουσα αυτό, μου άλλαξε τη σκέψη.
0: Ναι, Μαρία. Τι σκεφτόμαστε?
14: Γιατί πήγαινα να πω
15: Κάτι σαν και αυτό που είπες εσύ μόλις τώρα, ότι ξεπλένουμε το μπάνιο.
0: Ναι, πες ότι περιμένεις τον τηλιβερά, ότι... σκέφτεσαι μήπως έρθει ο τηλιβεράς, ξέρω εγώ. Βοηθάω εγώ τώρα σε σκέψεις. Ναι,
15: σκέψεις. Λοιπόν, μήπως σκεφτόμαστε, μήπως γίνει κάτι, αν έχω κλείσει το θερμοσύφωνα.
1: Ναι, ναι, αν έχω κλείσει και... το θερμοσύφωνα, ναι. Okay.
15: Ναι, και τρέχω να πάω να τον εκκλείσω, ξέρω, να δω αν τον έκλεισα.
1: Yes. Άννα Μαρία. Ρόσκουβα είναι δικό σου.
0: Έχασες.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άννα Μαρία μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8 το 21% είναι γυμνό στο μπάνιο, μπαίνει στην ντουζιέρα και σκέφτεται κάτι.
1: Μπράβο. Είναι σκέψη αυτό που ψάχνουμε.
0: Η σκέψη της Μαρίας είναι ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα.
16: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Δημήτρη, καλώς ήρθες. Πού είσαι?
0: Πηγαίνετε για μπανάκι.
16: Καλώς σας βρήκα.
0: 2-2 στην πανιέρα, 2-2.
1: Άργησες να πάρεις σήμερα τηλέφωνο. Γιατί?
16: Και άλλες ώρες που έχω πάρει νωρίτερα δεν προλαβαίνω.
1: Αυτός ο Γιώργος μπαίνει ανάμεσά μας. Πες, Δημήτρη μου, την απάντησή σου.
0: Αφήσεις όλους απ' έξω.
16: Την πετσέτα.
1: Τι γίνεται με την πετσέτα? Την ξεχνάς?
16: Την στρώνουμε.
1: Πού?
0: Πού τη στρώνεις?
1: Πού τη στρώνεις?
16: Κάτω, για τα πόδια.
1: Ναι, αλλά Δημήτρη, εγώ είπα ότι σου περνάει μια σκέψη από το μυαλό. Ψάχνω μια σκέψη.
16: Μου περνάει να τη, αν την έχω στρώσει.
0: Αν την έχει βγάλει έξω και την έχει απλώσει στο πάτωμα.
1: Δημήτρη μου, σε φιλό γλυκά, Ρόσκουβα.
16: Ρόσκουβα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Τα λέμε στην πλατεία. Καλημέρα.
1: Σταμάτα να δίνει ραντεβού με τα δικά μου τα αγόρια.
0: Δεν θα αυτοβούμε.
1: Προγόρα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
17: Χαλκίδα.
1: Α, Χαλκίδα, καλώς ήρθες. Κατερίνα, πες την απάντησή σου. Ψάχνω σκέψη.
17: Αυτό θαυμάζω με στον καθρέφτη. Αυτό σου κοπελάρα μου.
1: Ανάταμα.
0: Πόσο αγάπη μου, κάψει καρδιές πάλι σήμερα.
1: Και έχεις, έχεις μεγάλο καθρέφτη ή είναι μόνο για τη φάτσα σου που βλέπεις?
0: Όχι, είσαι στα φρύδια μου βλέπω.
17: Ολόσωμη.
1: Ολόσωμη, Κατερίνα, μη με λες τέτοια πράγματα. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
0: Εγώ είχα ολόσωμο, τον έβγαλα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν χώραγα.
1: Γιώργο.
0: 2-10-300-1048 για να δούμε τελικά τι είναι αυτή η σκέψη που περνάει στο 21% την ώρα που κάνει μπάνιο. Καλημέρα, Δήμητρα.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δήμητρα. Τεντώνεσαι στο μπάνιο?
18: Τεντώνομαι.
0: Και για πες τι σκέφτεσαι όταν είσαι μέσα στην ντουζιέρα?
18: Δεν έχω ακούσει την ερώτηση.
0: Το 21% σκέφτεται αυτό το πράγμα την ώρα που κάνει μπάνιο και είναι τελείως γυμνός μέσα.
18: Α. Σκέφτεται να το παίξει.
1: Τι να παίξει?
0: Το παπάκι του.
18: Το λελέ του. Και σκέφτεται να έχει και τίποτα μεγάλο.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Τι κάνει το 21% την ώρα που είναι στο μπάνιο? Κάτι σκέφτεται,
1: Δημήτρη?
19: Εγώ σκέφτομαι πολλά γενικά.
1: Ναι.
0: Τις δουλειές της άλλης μέρας εγώ σκέφτομαι.
19: Εντάξει, γενικότερα σκέφτομαι πολλά. Ναι.
1: Μία σκέψη σου.
19: Είναι... Η σκέψη μου είναι ότι αν έχω πετσέτα έξω όταν βγω.
1: Ναι.
19: Γιατί συνήθως την παίρνει και την πλένει η γυναίκα μου και τα μπαίνει στο μπάνιο και ξεχνά την πετσέτα.
1: Δεν το κοιτάς πριν μπεις για μπάνιο, άμα έχεις πάρει η πετσέτα.
0: Αυτό όχι. Κοιτάει, όχι.
1: Πώς γίνεται, κάνε restart τον εγκέφαλο.
0: Όχι, τη χρησιμοποίησανε, την πήγανε στα άπλυτα και έφυγε από το.
1: Χρησιμοποιεί άλλο την πετσέτα του Δημήτρη.
0: Από εκεί που είναι κρεμασμένη.
1: Δημήτρη Ρος...
19: άλλος, απλά ότι την παίρνει συχνά τη βετσέτα γυναίκα μου, οπότε ξεχνάω να πάρω βετσέτα.
1: Ναι, εννοείται. Γυναίκα, φέρε πετσέτα, την ξέχασα πάλι. Ναι. Δημήτρη Ρόσκουβας είναι δικό σου, με τέτοια συμπεριφορά δεν πας πουθενά. Έχασες.
0: Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα. 2-10-300-1048, για ελάτε, παιδιά. Νομίζω ότι ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει.
1: Μία σκέψη ψάχνω. Όποιος τη βρει θα πάρει την νίκη σήμερα.
0: Εσύ, έλα, αλήθεια. Εσύ την κάνεις αυτή τη σκέψη?
1: Φυσικά την κάνω αυτή τη σκέψη.
0: Πού είναι ο σύντροφός μου τώρα?
1: Ξέρω που είναι.
0: Νομίζω ότι ξέρεις.
1: Προχώρα, Γιώργο.
0: Ωραία. Τι... Μήπως τώρα που εγώ είμαι στο μπάνιο και δεν τον παρακολουθώ.
1: Δεν έχει να κάνει με εγκόμενο. Όχι, ρε Γιώργο.
0: Γκέλα.
20: Ναι, καλημέρα.
1: Άλλαξε την τύχη σας. Γκέλα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
20: Από Άγιο Δημήτριο, Αττική.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου. Έχετε λίγα λεπτά στη διάθεσή σας.
20: Γίνω όσο πιο γρήγορα μπάνιο, γρήγορα να μην αργήσω.
1: Ωραία. Άρα η απάντησή σου είναι σκέφτεσαι.
20: Ναι, όσο πιο γρήγορα. Μπαμ, μπαμ.
1: όσο πιο γρήγορα. Γέλα, είσαι πάρα πολύ κοντά στη σωστή απάντηση, αλλά Ρόσκουβα είναι δικό σου. Δεν το είπε έτσι όπω έχω την απάντηση.
0: Α, κατάλαβα.
1: Έχασε!
0: Παναγία μου. Γεια σου, Ρεγγέλα μου. Γεια σου, καλημέρα. Άρα, πρέπει να πούμε κάτι που έχει να κάνει με τη γρηγοράδα. Δηλαδή, α, τι ώρα είναι και κοιτάει την ώρα. Μην αργήσει το ραντεβού. Είναι κοντά και αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Ιάκωβε.
1: Ιάκωβε. Δεν έχουμε Ιάκωβε.
0: Βλάση.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βλάση μου. Τι κάνει το 21% την ώρα που κάνει ντους και είναι γυμνός στο μπάνιο?
2: Τι σκέφτεται, τι κάνει?
1: Σκέφτεται.
2: Μήπως σκέφτεται να περάσει λίγο χρόνο με τον εαυτό του?
1: Ωραίο, ωραίο και αυτό πολύ ωραία σκέψη. Έχω δώσει μια μικρή βοήθεια, αλλά δεν είμαστε κοντά. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
0: Βλάση, μόνο του με όλες τις διαδικασίες, ε.
1: Γιώργο, προχώρα.
2: Φυσικά, εννοείται.
0: Σε
2: εμάς περνάει πιο εύκολα η σκέψη, ακόμα και ξέρεις.
0: Ναι, ξέρω, πώς δεν ξέρω. Το μπάνιο βοηθάει πολύ. Καλημέρα, Βλάση μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Θάνο.
21: Καλημέρα.
0: Έλα, Θάνο, πες το.
21: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω το άκον, μη μου χτυπήσει κανείς το κουδούνι.
1: Γιατί?
0: Σκέφτεται, μην του χτυπήσει κανείς το κουδούνι. Γυμνός ο άνθρωπος, θα τρέχει με τα νερά.
1: Δεν μην ανοίξει καλή σιγά. Θάνο, ωραία απάντηση, ωραία η σκέψη. Ρόσκουβας είναι δικό σου όμως, έχασε.
0: Χάσαμε, Θάνο, δεν πειράζει, Θάνο. Βγες γυμνός, τι μη μασάς. Η Μαρία δεν έχει πρόβλημα και βαράει τα κουδούνια.
1: Εγώ θα του χτυπήσω το κουδούνι.
0: Εμένα μου το έχει χτυπήσει.
1: Εσύ είσαι γειτονάς μου.
0: Αυτή και του πάει και το μυρίζει και όλα, μου. Κάθε φορά που κάνει μπάνιο, μου κάνει κουδούνι. Ακούς το νερό να τρέχει.
1: Ακούω το νερό να τρέχει.
0: Μπήκε και μπάνιο. Καλημέρα, Βαγγέλη.
22: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μας. Για πες, Βαγγέλη μου, το 21% σκέφτεται αυτό το πράγμα την ώρα που κάνει μπάνιο. Ποιο είναι?
22: Εγώ θα έλεγα ότι σκέφτεται ότι μπορεί να γίνει σεισμός, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Και φοβάται, οπότε... Λίγο με μπέρδεψες με τη βοήθεια που έδωσε η Μαρία πριν, αλλά...
1: Δεν θα σταματήσω να δίνω βοήθειες. Βαγγέλη μου, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
22: Αμάντρε, Μαρία.
1: Τι να κάνω, ρε Βαγγέλη. Παιδιά, σας έχω πει κιόλας, έχουν έρθει μία κοπέλα που πήρε τηλέφωνο και ο Γιώργος μετά με την σκέψη που έδωσε είπε ότι είναι και αυτός κοντά. Τι άλλο να κάνω?
0: Δεν πειράζει, ρε Βαγγέλη. 2-10-300-148. Άρα σκεφτόμαστε λίγο τους χρόνους μας. Πάμε λίγο να δούμε το χρόνο. Πάμε να δούμε λίγο σε καθυστερήσεις. Πάμε να δούμε κάτι τέτοια πράγματα.
1: Έχετε άλλα 4 λεπτά.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Κώστα.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα μου. Για πες, βρε Κώστα μου, τι σκέφτεται το 21% την ώρα που είναι στο μπάνιο, που κάνει μπάνιο?
23: Πιστεύω ότι σκέφτεται να τελειώσει έτσι γρήγορα το ντουζάκι του, να βγει έξω να κάνει σεξάκι.
0: Ναι, μην τελειώσεις τον ντουζ.
1: Γιώργο.
23: Όχι, αλλά κάνει πονηρές σκέψεις, σου λέει, αλλά να κάνω τον μπανάκι μου να γίνει χαμός μετά.
1: Τι να κάνω, να φύγω, να παίξετε μόνοι σας?
0: Όχι, απλά κάνει προθέρμανση ο άνθρωπος. Κάνει κάτι, κάνει κακό.
23: Γιατί εγώ αυτό σκέφτομαι, ρε παιδιά.
1: Τον έκλεισα.
0: Γιατί είναι τον άνθρωπο, κάνει προθέρμανση στο μπάνιο να βγει.
1: Προχωράτε, παιδιά, θα χάσετε, δεν σας νοιάζει καθόλου?
0: Όχι. Καλημέρα, Νικήτα.
24: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικήτα μου. Για πες, ρε Νικήτα, τι κάνει το 21%, τι σκέφτεται το 21% στο μπάνιο?
24: Να δει πως μυρίζει.
1: Ποιο?
24: Δηλαδή να...
0: να μπω για μπάνιο.
1: Γιώργο, Νικήτα.
24: Ναι.
1: Έχασες, Ρόσκουβας είναι δικός.
0: Bye. Κωστή, καλημέρα.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα μου. Για πες, ρε Κώστα, τι κάνει το 21%, τι σκέφτεται μάλλον το 21% την ώρα που είναι στο μπάνιο και έχει να κάνει λίγο με χρόνους, με ρολόγια, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε προς τα κείμεργια κατάσταση.
1: Κώστα.
25: Δεν είναι η απάντησή μου.
0: Ναι. Ακούω, ναι.
1: Τώρα, ναι.
25: Για διευκρίνηση, δεν είναι η απάντησή μου αυτή. Η διευκρίνηση, προηγουμένως με τον καθρέφτη, λες πού σου κορμάρα μου,
0: ναι.
25: Τι κοιλιακή είναι αυτή, λες πού σου κορμάρα μου, τι προκοιλιακή είναι αυτή.
0: Ναι, είναι προκοιλιακή.
25: Λοιπόν, η απάντησή μου είναι ότι σκέφτομαι το χρόνο που έχω μπροστά μου για να δω αν θα κάνω το fast track ντους ή θα κάνω το super deluxe πολυτελές. Μπάνιο, ξέρεις, με τα αφρόλουτρα.
1: Ωραία, περίμενε, γιατί εγώ σκέφτομαι τώρα άμα έχεις κοιλιακούς ή έχεις κοιλίτσα. Έτσι σε σκέφτομαι. Κώστα, ξαναπες τη δεύτερη την απάντηση, δεν την άκουσα.
0: Έχει μείνει στους κοιλιακούς. Μετά λέει η Μαρία, εμείς δεν σκεφτόμαστε τέτοια στο μπάνιο.
1: Τώρα, επειδή τον Κώστα τον έχω κάπως συγκεκριμένα στον εγκέφαλό μου.
0: Πώς τον έχεις, δηλαδή?
1: Τώρα δεν θα μπω στη διαδικασία να σας εξηγήσω πώς έχω τους ακροατές έτσι όπως παίρνουν τηλέφωνο.
0: Πρέπει να σε έχει πολύ τούμπανο, φίλε.
25: Μπα, λάθος κάνει. Είμαι τούμπανο, αλλά ανάποδα.
1: Ακριβώς. Για πες μου τώρα την απάντηση που έδωσε στη δεύτερη, καλή. Δεν το άκουσα.
25: Λοιπόν, σκέφτομαι το χρόνο που έχω μπροστά μου.
1: Ναι.
25: Έτσι ώστε ή θα κάνω το fast track douche, τα γρήγορα να φύγω.
1: Ναι.
25: Ή θα κάνω το super πολυτελές με τα αυτόλουτρα και τα λοιπά.
1: Ωραία.
25: Δηλαδή ανάλογα με το τι χρόνο έχω μπροστά μου.
1: Ωραία. Εσύ γενικά.
25: Πόσο μπορώ να το
1: πόσο κολλάσω. Χρόνο έχεις μπροστά σου και τι douche κάνεις, το fast track ή το deluxe.
25: Ανάλογα αν είναι πρωί ή απόγευμα ή βράδυ.
1: Α, ωραία. Αυτό το deluxe τι περιλαμβάνει.
25: Το χρόνο που έχω μπροστά μου.
0: Παρέα.
25: Ορίστε.
0: Λέει το deluxe τι περιλαμβάνει.
25: Το deluxe περιλαμβάνει έτσι, πρόβλητρα, να τριφτούμε.
1: Να τριφτείς.
25: Να τρίψουμε συγκεκριμένα μέρη.
1: Εντάξει, δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο, το κατάλαβα.
0: Να έρθει κάποιος να τρίψει την πλατούλα και τέτοια πράγματα.
1: Άντε Κώστα μου, με το καλό. Με το καλό, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Νομίζω το
1: πήραμε. Κέρδισες.
0: Άρα φίλε, επιτέλους το πήρες, ναι. Ναι ρε φίλε.
1: Τι θες?
25: Μαρία θυμάστε?
1: Όχι, φύγε.
25: Μαρία θυμάστε που σου είπα ότι μου σπάσε η κούπα και μου λες να στείλω ό,τι σου λέω και θα την κερδίσω.
1: Την κέρδισες.
0: Την κέρδισες, φίλε. Κωστή μου, με την αξία σου και το σπαθί σου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε στη γραμμή σου για τα δωράκια σου. Τι έγινε, θηρίο μου?
1: Τσούζι, τσούζι και πονή.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού.
5: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
6: Κατέβασε το λαλαλα.
3: Κατέβασε το λαλαλα.
5: Σε iOS και Android.
7: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Μου το πει Μέρη.
7: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
8: Και αυτό παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Τα πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
8: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 2221-051-601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
26: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
27: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
28: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσι. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
5: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Και φυσικά πρέπει να πάρουμε το καφεδάκι μας, το ωραίο μας το πρωινό από τον Αλιμπινίση Φαρμακίδου 1. Και παίρνεις και τηλέφωνο όπου και αν βρίσκεσαι να σου φέρουν την παραγγελία σου στο 22 210 64 36. Ξέρεις ότι θα πιεις ωραίο καφέ και θα φας και ένα ωραίο ενεργειακό πρωινό μόνο από τον Αλιμπινίση.
0: Η θερμοκρασία στην πόλη Καλκίδα φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα, παιδιά, με πολύ αραιή συννεφιά. Νομίζω δεν θα τη δούμε και καθόλου. Από αύριο, βέβαια, μας δίνει η ΕΜΗ μία μικρή πτώση θερμοκρασίας 28 βαθμούς Κελσίου με τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Από Σαββατοκύριακο, βέβαια, βαράμε 30 διάρια όλοι για μπανάκι. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 30 τη μέγιστη και η Θεσσαλονίκη 32 η μέγιστη, με λίγο βροχούλα σήμερα, αλλά από αύριο ηλιοφάνεια μέχρι και την Κυριακή.
1: Και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, εγώ θα σας πω, επειδή 31 του μήνα, 31 Μαΐου υπάρχει η Πανσέλινος, κάποια ζώδια δεν θα περάσουν και τόσο καλά.
0: Τέλεια.
1: Να προσέχουμε τις τρεις μέρες πριν, τρεις μέρες μετά, έτσι για να γνωρίζουμε τους κινδύνους που έρχονται. Μπράβο, Γιώργο, για να έχουμε, προσέχουμε, για να έχουμε.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
3: Και ανοίγουμε τις γραμμές, παιδιά, για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Σε περιμένουν 104,8 ευρώ μετρητά, αρκεί να ανακαλύψει το μυστικό μας ήχο, γιατί, παιδιά, είναι λίγο περίεργος.
4: Πρέπει να βάλουμε την φαντασία μας.
3: Αφήστε λίγο τη φαντασία σας ελεύθερη, παιδιά. Δεν είναι κακό. Ό,τι και να σκεφτεί το μυαλό σας, πείτε το, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας το συγκεκριμένο ήχο 2-10-300-104-8? Θα σας πω, δεν είναι μπαλάκια του τύπου Joker, Lotto και τα σχετικά. Αλλά τι μπορεί να είναι αυτό? 2-10-300-104-8 και 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν. Αρκεί, ακούστε το ακόμα μία φορά. Ακόμα μία φορά, άκου Μαρία μου. Πού πάει το μυαλό σου?
4: Στα μπαλάκια του Τζόκερ.
3: Τα πάμε αυτά, δεν είναι?
4: Δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Μπαλάκια πινκ-πονκ που ανακατεύω μέσα σε ένα
3: ίδια με τα μπαλάκια του Τζόκερ. Εκεί άλλοι στα μπαλάκια. Αφήστε μπαλάκια. Δεν έχουμε μπαλάκια,
4: παιδιά. Δεν έχουμε μπαλάκια.
3: Δεν έχουμε μπαλάκια. Πετάξτε ό,τι μπαλάκι σκεφτήκατε, πετάξτε το. 2-10-300-104-8. Ποιος είναι ο μυστικός ήχος στο Cafe Morning Show?

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning, everyone.
2: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο το μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η εργοδομή Κάστης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn

0: Θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
0: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
0: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr. Απάντων 37.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και ποιος είναι άραγε, παιδιά, αυτός ο μυστικός ήχος για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, ταξιάρχη. Ταξιάρχη.
2: Ταξιάρχη.
1: Βασίλη.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου, καλημέρα. Για ακού το μυστικό μας ήχο. Πού πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι αυτό?
3: Υπάρχει περίπτωση να είναι οι κορίνες από τον μπιλιάρδο, το μηχάνημα που τις μαζεύει κτλ.
1: Α, οι κορίνες που βουτάει αυτό η συσκευή και τα τσακώνει όλα μαζί.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είπα εγώ. Δεν είναι, ρε Βασίλη. Δεν είναι, αλλά μ' αρέσει, και ο τρόπος που σκέφτεσαι, παιδιά. Ό,τι κουλό σας έρθει, ποτέ δεν ξέρετε ότι μπορεί να κερδίσετε. Ποιος είναι άραγε ο μυστικός μας ήχος? Καλημέρα, Ασπασία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ασπασία μου. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Πού πάει το μυαλό σου?
4: Μήπως είναι ήχος όταν ξεκινάει το χαλάζι πάνω στις λαμαρίνες που πέφτει?
1: Ρε την Ασπασία, ακούει το χαλάζι πάνω σε μια λαμαρίνα.
4: Από χωριό, ρε Γιώργο.
1: Και νομίζω εμείς δεν έχουμε ακούσει, νομίζεις? Έχουμε ακούσει, αλλά δεν είναι αυτό.
4: Δεν είναι.
1: Δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, ταξιάρχη.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, ταξιάρχη μου. Γεια, ακού. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, βρε ταξιάρχη?
5: Εμένα μου φαίνεται ότι είναι σαν ένα μηχάνημα από εργοστάσιο μεταφοράς πραγμάτων.
1: Μηχάνημα μεταφοράς πραγμάτων σε ένα εργοστάσιο. Ναι. Στους κυλίνδρους πάνω, αυτό που κάνουν βόλτες, θα πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
5: Μπράβο, ναι, αυτά που κάνουν, που μεταφέρουν πράγματα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει και να δηλώσει συμμετοχή για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show στο 2-10-300-104-8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Προ-Παρασκευή. Και μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη, στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος λέει: καλημέρα, παιδιά. Μόλις τελείωσα τη δουλειά και οδηγάω για το σπίτι. Ακούγοντας την εκπομπή σας, η οικογένειά μου και εγώ λατρεύουμε την εκπομπή σας και το Shock FM Morning Show. Σας ακούμε κάθε μέρα.
1: Έτσι το είπε.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά εκεί, γιατί ακούει όλη η οικογένεια, όλη η οικογένεια του φίλου του Γιώργου. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, του χρόνου που θα έρθω με την οικογένειά μου, θα φάμε όλοι μαζί αλιμπινίσι και κερνάω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Σημείωση ημερομηνία.
1: Μπράβο, Γιώργο μου, το είπε. 28 Μαΐου 2026 κερνάει αλιμπινίσι και ξέρω ήδη τι θα παραγγείλουμε.
0: 28 Μαΐου του 27 είναι κερασμένα.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με πίτσα special, μακαρονάδα καρμπονάρα, παίρνω σαλάτα κέσαρα. Συνεχίζω με club sandwich αλαντικών και νομίζω ότι θα κλείσω με μια πίνσα club sandwich κοτόπουλο γύρω. Και να... Ναι. Α, έχω και συνέχεια. Θα πάρω και μία πίνσα.
0: Αφού γερνάει ένα τη Μελβούρνη.
1: Ωραία. Μεγάλη ποικιλία θα βρείτε και από ζυμαρικά, ζυμαρικά σκόρδου, ζυμαρικά vegan, πίτσα. Πίτσα special, πίτσα με κάπαρι και
0: πεινάει
1: φρέσκο σκόρδο. Όλα αυτά τα βρίσκεις στην πιτσαρία του Αλιμπινίσι. Ό,τι ώρα και αν θέλεις να παραγγείλεις, δεν είναι ποτέ νωρίς ή αργά στον Αλιμπινίσι. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 κάνεις την παραγγελία σου και στο 22210-2520 παίρνεις τηλεφωνάκι.
0: Good morning. Για να βρούμε την Κριστίνα, γιατί κάποιοι έχουν γίνει σούσουρο εκεί πέρα. Γεια σου μικρό μου πόνι, χάρηκα που γνωριστήκαμε.
1: Πάμε.
0: Ας δώσω λίγο χρόνο στη
1: ζωή. Επιμένω η ζωή.
0: Δυστυχώς. Πάμε στο επόμενο παρακαλώ, γιατί σε λίγο έχουμε αυτά τα άτυχα ζώδια.
1: Δεν είναι τόσο άτυχα όσο πρέπει να προσέξουν, γιατί τρεις μέρες πριν, μία μέρα την ίδια της Πανσελίνου και τρεις μέρες μετά...
0: Αυτή η Πανσέλινος πειράζει όλους μας. Ή πιο απάνταξε και πιο πολύ αυτά τα τρία.
1: Τρία.
0: Αθηνά.
1: Πόπο.
0: Πάει και αυτό, δεν πειράζει. Αφού τον κατέμιασες πριν από λίγο, τι να κάνουμε, παιδιά. Σε λίγο ποια τυχερά ζώδια έρχονται.
1: Άτυχα.
0: Ποια άτυχα ζώδια έρχονται.
1: Και μάντεψε ποιος είναι μέσα.
0: Σίγουρα ο Λέων. Το Σκορπιό, μην τολμήσετε να το πεις.
1: Καλά, περίμενε.
0: Κάντε μόσαυρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Καλημέρα στη φίλη την Ευαγγελία που μας στέλνει μήνυμα που ταξιδεύουν για Ιταλία τώρα με τον άντρα της. Μπλε, καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε κάθε μέρα. Μένουμε εξωτερικό. Τώρα είμαστε Ιταλία. Σας ακούμε στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να αφιερώσω στον άντρα μου όταν έχω εσένα του Μητροπάνου. Είμαστε 20 χρόνια μαζί από τα 16 μας.
1: Πού είναι, πού είναι ο Μητροπάνος?
0: Δεν τον έχω ετοιμάσει. Εσύ είχες σχέση από τα 16.
1: Τα πια 16, μωρέ Γιώργο.
0: Χρόνια τη ζωή σου.
1: Άμα, άκου λίγο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τυχεροί που βρήκαν τον έρωτα από τα 16 κάτι. Και συνεχίζουν μαζί. Αλλά εγώ την πρώτη σχέση, παιδιά, την έκανα στα 20.
0: Στα 20?
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Μεγάλη δεν ήσουνα.
1: Μια χαρά ήμουνα για να κάνω σχέση.
0: Τώρα κάνω τα 12.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό.
0: Καλά, άλλη εποχή δική σου, δάση καταλαβαίνω εκεί στην εποχή το. Εντάξει, οκ, για
1: ποια εποχή είναι. Τίποτα. Παπάντζα. Παπάντζα μα πουλά, νομίζω ότι είσαι νιάτο.
0: Εγώ είμαι νιάτο.
1: Τρεμοπαίζει το φιλοκάρδι μα κάθε μέρα. Λοιπόν,
0: εγώ είμαι νιάτο.
1: Πάμε να δούμε τα τρία ζώδια που θα επηρεάσει περισσότερο η Παντσέλινου Blue Moon που έρχεται τώρα, μεθαύριο.
0: Blue Moon λέγεται τώρα.
1: Yes.
0: Α, δεν μα το πει νωρίτερα.
1: Πάμε να. Γιατί τι θα γινόταν, η Blue Moon λέγεται.
0: Άρα θα βγουν τα στρουφάκια και η στρουφίτα.
1: Λοιπόν.
0: Τη στρουφίτα έτσι δεν λέγεται, Blue Moon.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον τοξότη, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μας. Το φεγγάρι θα αγγίξει άμεσα την προσωπικότητά του, τις αποφάσεις και τη γενικότερη πορεία της ζωής του. Σχέσεις επαγγελματικά ή ακόμα και προσωπικοί στόχοι μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά κατεύθυνση. Έχεις μια ανάγκη για ελευθερία και η αλήθεια είναι θα είναι πιο έντονη από ποτέ. Δεύτερο ζωδιάκι που δεν θα περάσει πάρα πολύ καλά. Είναι ο Σκορπιός. Επηρεάζεται βαθιά.
0: Βαθιά.
1: Βαθιά.
0: Α, γι' αυτό με έχουν πιάσει τα ψυχολογικά μου.
1: Λοιπόν, σε θέματα οικονομικών, δεν έχεις μία.
0: Έλα.
1: Συναισθηματική.
0: Τα ζώδια περιμένα να μου το πούνε.
1: Σιγά. Συναισθηματική ανασφάλεια. Σου φέρνει η Πανσέλινος αποκαλύψεις γύρω στη σχέση σου.
0: Ναι.
1: Κρυμμένα συναισθήματα και οικονομικές ανησυχίες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Αυτή η περίοδος, λέει, πρέπει να λειτουργήσει για εσένα, Γιώργο, σαν μια δυνατή εσωτερική αφύπνιση. Ξύπνα σου, λέει.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι. Που θα σου αλλάξει τον τρόπο σκέψης και θα σου βάλουν και νέα όρια, αν γίνεται.
0: Παιδί μου, μέχρι πότε κρατάει αυτό το πράγμα?
1: Σίγουρα μέχρι τις 4 Ιουνίου. Γιατί τι θες να κάνεις?
0: Απλά δεν μιλάς άνθρωπο.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Δίδυμε, τελευταίο ζώδιο που έχεις μια έντονη επιρροή. Οι σχέσεις σου είναι είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ο Δίδυμος θα χρειαστεί τώρα να αποφασίσει ποιοι άνθρωποι αξίζουν να παραμείνουν στη ζωή τους και ποιοι κύκλοι πρέπει να κλείσουν οριστικά.
0: Αυτά τα τρία ζώδια ας προσέχουν. Ο Δίδυμος, ο Σκορπιός και ο.
1: Ο Δίδυμος, λέει Γιώργο.
0: Είπα, ο Δίδυμος, ο Σκορπιός και ο.
1: Τοξότης.
0: Και ο Τοξότης. Θα προσέχετε, παιδιά, λίγο υπομονή μέχρι αρχές Ιουνίου. Λίγο υπομονή.
1: Δεν πειράζει και τα ξεκαθαρίσματα έτσι και η αφύπνιση που λέει για εσένα και μια ανάγκη για ελευθερία για τον Τοξότη. Νομίζω μόνο μπροστά θα σας πάνε. Μην το παίρνετε δηλαδή έτσι.
0: Τα αρνητικά πάντα έχουν ένα θετικό.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Κοίτα, όταν τα μείον είναι μείον, ας πούμε, σε σένα, στο Σκορπιό, εντάξει, πόσο μπροστά μπορεί να πας με το ταμείον μείον?
0: Εντάξει, θα κερνάτε εσείς μέχρι 20 Ιούνιου.
1: 20 Ιούνιου!
0: Έτσι δεν είπες.
1: Τι λες, ρε τζάμπα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ζωκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Ζωκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
5: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
4: που δεν είναι απλώς viral,
5: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης,
4: νέο τραγούδι.

0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε καθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο μου στα.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Gadget experts, gadget experts, gadget experts.
14: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
15: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
16: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
17: Αυτό το καλοκαίρι ζει

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Προ-Παρασκευή.
1: Και ξέρω τι θέλω να παραγγείλω σήμερα. Φυσικά στο σχολαρχείο μιλάω. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Έχει τις καλύτερες ποικιλιάρες. Έχει τα καλύτερα κυρίως πιάτα. Που αν δεν θέλεις να πάρεις ποικιλιάρα που σου εξηγώ ότι πρέπει να τη δοκιμάσεις, πας με μπριζόλα χοιρινή. Πας. Πας με παϊδάκι κοτόπουλο. Πας.
0: Ανώμαλη.
1: Θα πάρεις ένα. Θα πας με ένα λουκάνικο σχάρας. Θα το πας. Αλλά θα πάρεις και μια ωραία καρμπονάρα, γιατί το μακαρόνι εκεί είναι το αλντέντε που μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Και θα πάρεις το λουκάνικο και θα το κάνεις κομματάκια και το ρίξεις με καρμπονάρα.
1: Μετά το πήρε ξανά πάει με μπριζόλα. Λοιπόν, γιατί είναι δύο στην παραλία της Χαλκίδας, το μεσοδοπολείο σχολαρχείο και στο τηλέφωνο 22210-23289. Κάνεις την παραγγελία σου για το take away σου.
0: Η θερμοκρασία στην πόλη της Χαλκίδας σήμερα φτάνει, παιδιά, τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Να, ένα λιάκο με το συμπάθειο. Μια βόλτα στην Αθήνα που τα τσουρτσουρ φεύγουν. Πάνε για Κυριακή μεριά. Αλλά έχουμε σήμερα 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη λίγο τσουρτσουρ με 32 βαθμούς Κελσίου και θα έχει ένα πολύ καλό τριημεράκι με ηλιοφάνεια και στη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
1: Και το άλλο 30% τι κάνει?
0: Είναι παντρεμένο.

0: Γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα 28 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς, και έχω να ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Θέλετε να μιλήσουμε για πουλιά ή για έναν μεγάλο πουλί?
1: Για πουλιά θα μιλήσουμε σίγουρα. Ωραία, ας μιλήσουμε για το πουλί που θέλεις εσύ.
2: Ωραία. Λοιπόν, έρευνα λέει.
1: Φύγε στο μεγάλο το πουλί.
2: Ένα στους δύο άντρες πιστεύει, λέει, ότι μπορεί να προσγειώσει ένα αεροπλάνο με ασφάλεια σε περίπτωση κινδύνου που κάτι πάθουν οι πιλότοι.
1: Δηλαδή
2: το 50% των αντρών πιστεύει ότι μπορεί να προσγειώσει ένα αεροπλάνο. Ναι. Πόσο βλαμμένοι παίζουν να είναι οι άντρες, ρε παιδιά, και θέλουν να το συζητήσουν.
1: Τι βλαμμένοι, δεν θέλουν να σώσουμε ζωές, μας λέτε και βλαμμένους κιόλας.
2: Όχι.
1: Πολλές φορές έχω σκεφτεί όταν έχω ταξιδέψει με αεροπλάνο ότι ό,τι και να συμβεί πρέπει να έχω πρόσβαση στο πιλωτήριο να βοηθήσω την κατάσταση.
2: Τι θα κάνεις, ρε Γιώργο?
1: Θα πιάσω το λευγέ
2: ναι.
1: και θα το ανεβάσω προς τα πάνω και θα σέρνω λίγο κόλλο προς τα κάτω. Θα κάτσω το κολαράκι, θα πέσει και η μουρίτσα.
2: Καταλάβατε τώρα δηλαδή το 50% τι πιστεύει.
1: Τώρα στο λέω περιληπτικά.
2: Περιληπτικά,
1: Ναι, τώρα θα κάτσω να σου πω όλο το, αυτό που έχω κάνει στο PlayStation.
2: Οι άλλοι κάνουν 10 χρόνια να πάρουν. Στο PlayStation. Θέλω πολύ τα μηνύματά σας. Ποιος άντρας πιστεύει ότι μπορεί να προσγειώσει με. Κατέβασε το χέρι, το καταλάβαμε ότι εσύ μπορείς. Να προσγειώσει με επιτυχία.
1: Μην είσαι μέσα, μα νευριάζεις. Θα με αποσυντονίσεις και θα πέσουμε.
2: Ενώ αλλιώς την προσγείωση την έχουμε με χειροκρότημα, Τώρα δεν ξέρω θα είναι. Των αγγέλων, των ανθρώπων θα δούμε. Λοιπόν.
1: Άμα ακούσετε μια φωνή μέσα στο πιλωτήριο μαζί μου, ακούς μια φωνή. Καλώς ήρθες. Είναι ο Άγιος Πέτρος.
2: Γιώργο. Λοιπόν, 697-800-1048. Στέλνεις μηνύματα και αν είσαι άντρας ή αν ξέρεις ότι ο άντρας σου πιστεύει ότι μπορεί να το προσγειώσει το.
1: Εδώ μπορούμε
2: πουλί.
1: Να διορθώσουμε και τυχόν βλάβη που μπορεί να τύχει στον κινητήρα εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούμε να το προσγειώσουμε δηλαδή. Πας καλά, ρε. Ο Ελληνάρας είναι MacGyver. Ο Ελληνάρας ξέρει. Δεν χρειάζεται να έχω εκπαίδευση για μια εκτακτή ανάγκη.
2: Στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η έρευνα, αλλά πιστεύω ότι ανήκουν μέσα και οι Έλληνες. Θέλω να σου πω ότι έγινε στο εξωτερικό η έρευνα. Ότι ένα στου δύο άντρε πιστεύουν ότι μπορεί
1: Όχι,
2: να το προσγειώσει.
1: Θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν καφιέται για τέτοια πράγματα.
2: Α, απλά
1: σε
2: κάνει.
1: Περίπτωση ανάγκη θα το
2: πιάνει το τιμόνι, πώ λέγεται, το λευγέ, το.
1: Μπράβο, το τσουτσούνι που έχει πλέον γιατί. Κάποια αεροπλάνα έχουν το τιμόνι, το διπλό, και τώρα έχουν βάλει και ένα λευγέ PlayStation. Το έχεις δει?
2: Πάλι PlayStation?
1: Όχι, έχουν βάλει το σαν joystick που είναι ένα απλό.
2: Πάλι joystick?
1: Ναι. Και, και γι' αυτό σου λέω μπορούμε. Μην αγχώνεσαι.
2: Γενικά μην νομίζετε. Περίμενε, οι άντρες δεν τα ανακαλύπτουν αυτά, δεν τα εφευρίσκουνε.
1: Συν ότι έχει αυτοματοπιλότο.
2: Το αεροπλάνο.
1: Όχι, το πουλί. Ναι, το αεροπλάνο. Έχει αυτόματοπιλότο. Έχει αυτόματοπιλότο. Του πατάς τον αυτόματοπιλότο, του ορίζεις το υψόμετρο, μιλάς με το κέντρο ελέγχου. Ελπίζω να μιλάνε ελληνικά για να συνοηθούμε.
2: Και αυτό που κατέβηκε κάτω στον Τιτανικό δεν ήταν πάλι με joystick. Με λευγέ του PlayStation, το μικρό το υποβρύχιο.
1: Ναι.
2: Γενικά, μην νομίζετε ότι παίζετε σε προσωμείωση εσείς οι άντρες που τα ανακαλύπτετε. Βάλτε ένα κανονικό τιμόνι.
1: Αν έχουμε τώρα επιβάτηδα τη Μαρία και εμείς πρέπει να το προσγειώσουμε και αρχίζει αυτά, θα το ρίξουμε. Θα το να ησυχάσουμε.
2: Γιώργο, θα με πνίξει, παιδιά. Βλαμμένος είσαι.
1: Εσύ ενοχλείς τον πιλότο, τι ρωτάς?
2: Τι ρωτάς?

0: καλημέρα, καλώς ήρθες, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, λουστικά, έφυγε το μαλάκι, ωραίο, περιποιημένο.
0: Δεν φαίνεται.
1: Πήρα ένα καινούριο σαμπού. Να το πάρεις κι εσύ.
0: Ναι, για να μου το κάνεις αστάχι.
1: Λέγεται Τάνα.
0: Α.
1: Για βάλ' το όλο μαζί.
0: Ποιο?
1: Πώς είναι στα αγγλικά το σαμπουάν?
0: Σαμπού.
1: Μπράβο, και άμα λέγεται Τάνα, κάνε το όλο μαζί.
0: Σαμπτάνα.
1: Ναι. Είναι και Σαντάνα μαζί. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Τα προβλήματα σας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, γιατί δεν με προποτάρουν αυτοί οι δύο οι άχρηστοι. 697-800-1048 μηνυματάκι στο Viber και γράψει προς Γεωργίτσα. Εγώ θα τα λάβω καθημερινά τα μηνύματά σου στο 697-800-1048. Σαν Γεωργίτσα. Στην Γεωργίτσα. Προς Γεωργίτσα. Περιμένω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, και δεν ξεχνάμε το Optics Poly Canary 7. Να πάρουμε γυαλιά ηλίου. Τώρα τριμεράκι έρχεται, παιδιά. Πού θα πας τώρα έτσι? Θα πας ένα διημεράκι, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί. Δεν γίνεται, ρε.

0: κοπελίτσα, θέλω να πάμε περάσουμε μαζί το διημεράκι.
1: Νομίζω ότι είμαστε dating app.
0: Γιατί ό,τι θέλετε λέτε εσείς, λέω και εγώ τι θέλω. Έχουμε πρόβλημα να λύσουμε.
1: Τι να πω, όχι.
0: Μα άρα από τι θέλω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα θέματα που είμαι πολύ καλή και πολύ εύκολη.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε απασχολήσω ειδικά με το κομμάτι του φαγητού, δεν θα σε απασχολήσω καθόλου.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, είμαι πολύ εύκολη με το φαγητό. Δηλαδή, έχει μπιφτέκια, θα φάω μπιφτέκια.
1: Ναι.
0: Έχει κοτοπουλάκι, θα φάω κοτοπουλάκι. Έχει μπριζολίτσες, θα φάω μπριζολίτσες. Έχει φακές, θα παραγγείλουμε.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: 20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Οχ, έσπασε η οθόνη!
7: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε. Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Avaton 37. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
11: Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, τα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Τα φας?
9: Όχι.
10: Τα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ήρθε η ώρα να το λαλήσουμε και σήμερα. 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμού λαλαλά μα λέει η Μαρία. Και εμεί καλούμαστε να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Ελπίζω να είναι ευκολάκι σήμερα. 2-10-300-1048. Είσαι έτοιμη? 1, 2, 3 και.
1: Λαλαλα.

0: 2-10-300-104-8. Ποια έλατε ρε παιδιά. Εγώ δεν θυμάμαι πως το λένε το τραγούδι. 2-10-300-104-8. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα.
1: Σοκ FM 104,8. Σήμα

0: 2-10-300-104-8 το σημερινό μας, αλλά με μπέρδεψε λίγο με τη Δέσποινα Βανδύ που κατάλαβα ότι δεν είναι μετά. Συγγνώμη, για Βανδύ με πήγαινε εμένα. Πάμε ακόμα μια εκτέλεση. 1, 2, 3 και. Καλημέρα, Βικτόρια.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Τραγούδησέ μου το λαλαλα το σημερινό μας, βρε Βικτόρια.
1: Χτύπας εσύ, μα πονάω κι εγώ. Οι δυο καρδιές μας σαν μία. Συγκοινωνούν τα δοχεία, παιδιά.
2: Χτύπας εσύ, μα πονάω κι εγώ. Οι δυο καρδιές.
0: Έχεις και φωνάρα.
3: Μπράβο, πολύ καλή.
1: Έχω, ρε Γιώργο, τι να κάνω.
0: Τίποτα, να μας πάρεις νωρίς την Τρίτη το πρωί και να μας πεις ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε τη μέρα με την πάρτι σου.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Το σημειώνουμε. Τρίτη πρωί παίρνουμε τη Βικτωρία τηλέφωνο. Λοιπόν, μην είσαι γραμμή για τα δωράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει φωνά.
2: Μοιάζουμε να είμαστε εμεί σαν δυο. Συγκοινωνούν τα δοχεία στο
0: μόνο του. Συνέχισε, γιατί δεν σε έκοψε.
3: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Μου κάνει bullying, ρε παιδιά, το βλέπετε.
4: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και σήμερα Πέμπτη πάμε σχολαρχείο της Γιαρντίνη 2 από τις Μιέρα. Το μεσημέρι μας περιμένει το πιο ωραίο μενού και βέβαια ποικιλίες που φτάνουν το 1,5 ολόκληρο μέτρο. Μια ποικιλία η οποία ξαπλώνει στο τραπέζι σου και το ευχαριστιέσαι με την παρέα σου, με την αγαπημένη σου μπυρίτσα, γιατί θα έχουμε και σήμερα ηλιοφάνεια. 22-2-10-23-289. Κλείνει και εσύ το δικό σου τραπεζάκι στο σχολαρχείο της Γιαρντίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Και η μέρα, παιδιά, συνεχίζει με έντονο συναισθηματικό βάθος και μεγαλύτερη διέστηση. Έχουμε τη σελήνη στον Σκορπιό που φέρνει πάθος, ανάγκη για έλεγχο και ξεκαθαρίσματα. Πιο ζώρικα σήμερα ταύροι, λέονται σκορπιοί και υδροχόοι. Κρύε, σκέφτεσαι πιο βαθιά προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα. Μη πιέζεις καταστάσεις που θέλουν υπομονή. Η μέρα σου 1-7. Ταύρε, σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Απέφυγε πείσμα και συναισθηματικές εκρήξεις. Η μέρα σου 1-6. Δίδυμε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα σήμερα. Βρίσκεις λύσεις σε δουλειές και πρακτικά ζητήματα. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, η διάθεση ανεβαίνει και νιώθεις πιο δημιουργικός. Καλή μέρα για φλερτ και όμορφες στιγμές. Η μέρα σου 1-9. Λιονταράκια, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα δημιουργούν ένταση. Μην αντιδράσεις από εγωισμό ή υπερβολή. Η μέρα σου 1-6. Παρθένε, επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου. Η μέρα φέρνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις και κινητικότητα. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και σταθερότητα. Καλή στιγμή για πρακτικές αποφάσεις και οργάνωση. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, η σελήνη στο ζώδιό σου αυξάνει ένταση και ευαισθησία. Πρόσεξε αντιδράσεις και υπερβολές χωρίς λόγο. Η μέρα σου 1-7. Τοξότη, χρειάζεσαι πιο ήρεμους ρυθμούς σήμερα. Άκου περισσότερο το ένστικτό σου και ξεκουράσου. Η μέρα σου 1-7. Εγώκερε, φίλοι, σχέδια και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν αρκετά. Η μέρα έχει θετική διάθεση και όμορφες εξελίξεις. Η μέρα σου 1-9. Υδροχόε, υποχρεώσεις και επαγγελματικά δημιουργούν πίεση. Μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει αποφάσεις. Η μέρα σου 1-6. Και ψαράκια, έχεις αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες. Η μέρα ιδανική για σχέδια και μετακινήσεις. Η μέρα σου είναι 1-9.
0: Και τι γίνεται, ρε παιδιά, όταν ο άντρας μπαίνει για μπάνιο και η γυναίκα παίρνει το κινητό του στα χέρια της?

0: τι γίνεται ρε παιδιά, όταν ο άντρας μπαίνει για μπάνιο και η γυναίκα παίρνει το κινητό του και το ανοίγει. Καθώς κάνει μπανάκι ο άντρας, η γυναίκα παίρνει το κινητό του και αρχίζει και το ψάχνει και βρίσκει τρεις περίεργες επαφές. Ναι. Μία έγραφε λατρεμένη, η άλλη έγραφε αγαπημένη και η τρίτη επαφή έγραφε γυναίκα των ονείρων μου. Αμέσως τι να κάνει η γυναίκα, καλή τη λατρεμένη. Και ποια απαντάει?
1: Η μαμά του.
0: Η πεθερά. Λοιπόν, ύστερα παίρνει τηλέφωνο την αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Και απαντάει η κουνιάδα.
1: Α.
0: Και ήρθε η ώρα να πάρει την γυναίκα των ονείρων του και χτυπάει το δικό της. Τρελάθηκε, συγκινήθηκε και λέει αχ τον αγαπημένο μου, μωρέ τον αγαπημένο μου. Κρίμα που τον είχα υποπεθεί, να δω το παλικάρι μου. Βγαίνει ο άντρας από τον μπάνιο και του λέει αγάπη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Το μνιάτικο πάρτο και κάντο ό,τι θες ρε παιδί μου. Φάτο για πάρτι σου, κάνε ό,τι θες. Χωρίς να του πει βέβαια το λόγο τύπος και γιατί. Ο άντρας, παιδιά που λέτε, χαρούμενος από τη μία, χωρίς να ξέρει το λόγο. Βέβαια παίρνει τα λεφτά και πάει και αγοράζει ένα χρυσαφικό πανάκριβο ρε παιδί μου, πανάκριβο. Και το δίνει στην κόμενα που είχε περάσει το κινητό του, εξατμίσει ο Σταύρος.
1: Γιώργο, δεν σε μπορώ.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την έβεια.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Destral AVE, αφή δε δούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πει, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22950 35005.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
1: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
14: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.
22: Good morning. Good morning.
23: Good morning. Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Περνάνε οι μέρες σιγά σιγά, περνάει και αυτός ο μήνας και εγώ τρελαίνομαι, χαίρομαι ακόμα περισσότερο όταν φτάνει ο Ιούνιος που είναι και ο μήνας των γενεθλίων μου. Τι να σου πω, εγώ πετάω. Σου καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Καθημερινά είμαστε εδώ, σταθερά από τις 11 μέχρι και τις 2. Δυναμώνεις ένταση για να χορέψεις μαζί μου και να τραγουδήσεις, γιατί σου έχω συνεχόμενες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα.

94,8.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, αφιερωμένο στην ουρανία. Σο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, 25 βαθμοί Κελσίου. Θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας σήμερα. Θα φτάσει μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Με αυτόν τον υπέροχο ήλιο, και αν δεν έχεις πάει λαϊκή και έχεις ελεύθερο χρόνο, πήγαινε για ένα μπανάκι στη θάλασσα, αν δεν είσαι ήδη. Εννοείται ότι χρειάζεται να δούμε λίγο και τα μαγιό μας, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχεις κατεβάσει τα καλοκαιρινά σου. Εγώ πάντως έχω ανάγκη από νέα μαγιό. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, εκεί θα βρεις πάρα πολλά σχέδια και για άντρες και για γυναίκες, αλλά και για παιδιά. Θα σε βοηθήσουν και εκεί. Η εξυπηρέτηση είναι πραγματικά άψογη, γιατί είναι προσωπική εξυπηρέτηση. Το μαγαζί είναι οικογενειακή επιχείρηση, οπότε καταλαβαίνεις ότι δίνουν λίγο παραπάνω έμφαση. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα και ετοιμάσου για το καλοκαίρι όπως ακριβώς πρέπει. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό, αλλά και με διαγωνισμό.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινίση.
2: Πίτσα ή

0: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
13: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
2: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
2: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
2: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
5: Είστε έτοιμοι?

Ζου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Και τι δωράρα σου έχω. Δυνάμωσε ένταση να ακούσεις καλά-καλά. Αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου, στην Οδό Ονείρων, έρχεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να σου πω ότι είναι η τελευταία μέρα που θα είναι ανοιχτά η Οδός Ονείρων για καλοκαίρι. Μετά κλείνει. Εγώ τι σου δίνω? Σου δίνω 5 προσκλήσεις να πας να απολαύσεις τη συναυλία. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις όνομα τεπώνυμο στο Viber του σταθμού στο 697-800-1048, αν θέλεις να είσαι εσύ ένας από τους 5 τυχερούς νικητές. Σου καφέ με 104,8, Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρόκος. Ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ πολύ πολύ. Το αφιερώνω στη ζωή με πολύ αγάπη, με σένα πλάι μου. Και αμέσως μετά Πέτρος Ιακωβίδης και Τέλεια.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, παραδόθηκα σε σένα και εγώ έχω παραδοθεί εξ ολοκλήρου στις γεύσεις αυτές που έχεις στο παγωτό. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Πραγματικά έχω φάει παγωτά και παγωτά, γιατί είμαι λάτρης γενικότερα. Αλλά τέτοιες γεύσεις, αλατισμένη καραμέλα. Έχει πάρα πολλές γεύσεις σε σορμπέ. Και για σένα που προσέχεις τη διατροφή σου λίγο περισσότερα, έχει και γεύσεις με 0%. Τρέξε να προλάβεις, να δροσιστείς κιόλας, γιατί η σημερινή μέρα ένα παγωτάκι το χρειάζεται. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες έρχεται αμέσως τώρα. Σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί τη Δευτέρα, παιδιά, βγαίνει ολοκένουργιο τραγούδι. Θα είμαστε εδώ παρέα να ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες, να ακούσουμε ολοκένουργια τραγουδάρα από Γιώργο Σαμπάνη, φυσικά εδώ στο καφέ με 104,8.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Προσπαθήσαμε δέκα.
1: Βρέχει, μας λέει η Αναστασία, και όχι μόνο δεν βρέχει, αλλά έχει και έναν ήλιο πάρα πολύ μεγάλο. Καίει, παιδιά, και νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να κοιτάξουμε λίγο για τα γυαλιά μας. Για γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, εγώ θα σου πω να περάσεις μία βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολύ όμορφες επιλογές, μοντέρνα σχέδια αλλά και κλασικά. Το πιο σημαντικό όμως είναι η σωστή καθοδήγηση, γιατί θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις κάτι που δεν είναι απλά ωραίο στη βιτρίνα, πραγματικά σου πηγαίνει, πραγματικά σου ταιριάζει και πραγματικά σε χαρακτηρίζει. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Νίνο, και τι κάνεις σε πολύ λίγο εδώ στον Show Cafe με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
3: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
8: Μαρία,
9: τι είπες?
8: Πόλη,
9: τι είπες, δεν άκουσα.
8: Άστο,
9: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
6: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
10: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα.

0: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
1: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα. Και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
0: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
0: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, πάντα στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, εδώ στο FM 104,8. Συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες, πολλή μουσική. Εσύ δεν θέλω να ξεχνάς τον διαγωνισμό που τρέχει με την Οδόνηρον αυτό το Σάββατο και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σου δίνω 5 προσκλήσεις. Μου στέλνεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Δυναμώνεις, γιατί συνεχίζουμε με πολλή μουσική και ολοκένουργιο Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται σε πολύ λίγο.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να είχα από παπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: μαλλιά σου Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις πάρα πολλές επιλογές για κάθε στήλη, κατάλληλοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που ταιριάζει στο πρόσωπό σου, στις ανάγκες σου. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 08 53. Άννα Βύση και ολοκένουργιο Αιγαίο έρχεται σε πολύ λίγο εδώ στον Show Cafe με 104,8 και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλυμπινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ok.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε καθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
10: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Κατάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
7: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.

Αν ήταν να αφιερώσω ένα τραγούδι στη μανούλα μου, θα ήταν αυτό. Άννα Βύση και Αιγαίο. Άννα Βύση από τις αγαπημένες της τραγουδίστριας. Αιγαίο, αγαπημένο της. Και μιας και λέω Αιγαίο, παιδιά μου, θυμίζει έτσι η θάλασσα και πού με πάει το μυαλό μου. Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας και στο Queen Vanilla. Πού το πάω από εδώ, πού το πάω από εκεί. Παιδιά, το μυαλό μου είναι στα γλυκά, στις βάφλες, στις κρέμπες, αλλά και στα παγωτά που πραγματικά νομίζω τώρα το καλοκαίρι δεν μπορεί να περάσει μία μέρα και να μην σκεφτώ το παγωτό. Σε δροσίζει και πέρα από παγωτό μπορείς να απολαύσεις και ένα δροσερό κοκτέιλάκι δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Τι σου έχω τώρα, σου έχω Νίκο Οικονομόπουλο και Μελαγχολία μου, αφιερωμένο στον Μάριο που το ζήτησε, Shock FM 104,8, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας είναι εδώ, την ακούμε μαζί, Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου, αμέσως μετά σου έχω και πάνω και άμμο, ξέρεις πολλούς.

FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Έχουμε φτάσει ήδη στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία όλο και ανεβαίνει. Προετοιμάσου γιατί θα φτάσει μέχρι και 31 σήμερα. Δεν ξέρω αν θα ανέβει κι άλλο λίγο, παιδιά. Γιατί στον ήλιο το καταλαβαίνεις ότι ο ήλιος πραγματικά καίει και δεν αντέχεται. Βάλε ό,τι πιο ελαφρύ. Για σένα που είσαι τώρα στο κέντρο και είσαι λίγο στην κινησούλα, στους γύρω δρόμους από την πλατεία Θανάτων θα συναντήσεις έτσι αρκετή κίνηση όπως και στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Τα κλασικά σημεία ξέρεις ότι είναι πάντα ο κυκλικός κόμβος εκεί στα Κτέλη, ειδικά αν έρχεσαι από περιφερειακή Χαλκίδας, αλλά και τα φανάρια της Λιανής Άμμου. Θοδωρής Φέρης και είπες, έρχεται αμέσως τώρα, αφιερωμένο σε σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα σε αυτή την όμορφη παρέα. Στο καφέ με 104,8 δυναμώνει ένταση να απολαύσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε μαζί.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τέλει, κοκκίνο από τα παλιά και πραγματικά δεν γίνεται να έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια που είχε βγει αυτό το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους εσάς που τραγουδούσατε, το χορεύατε και πονούσατε ενώ ήσασταν στο σχολείο. Στο καφέ με 104,8 και τώρα που έρχεται καλοκαίρι, παιδιά, τα σωστά εσώρουχα κάνουν τεράστια διαφορά μέσα στη μέρα. Να είναι άνετα, να μην σε πιέζουν, να μην διαγράφουν και φυσικά να μπορείς να τα φοράς με όλα. Και όχι μόνο τα εσώρουχα, και οι πιτζάμες και μαγιό, τέλεια ποιοτικά υφάσματα. Στο Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα θα τα βρεις όλα αυτά. Επίσης να σου πω ότι τρέχει μείον 20% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς κολάν αλλά και αθλητικών σουτιέν. Unicorn Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Μένεις εδώ και επιστρέφουμε, Ρία Ελληνίδου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
11: Μόνο Destral δε δούσεις.
10: Αλουμίνιο, σιδηρός.
11: Και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
11: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
13: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
3: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα και πόσο ωραία περνάω ενώ διαβάζω τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις καλημέρες σας. Πολλά φιλιά στον Πάνο, στην Ελένη, στο Γιώργο, στην άλλη Ελένη, στο Νεκτάριο αλλά και στη Λίτσα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλεις και εσύ το μήνυμά σου, να επικοινωνήσεις μαζί μου, να μου πεις τα νέα σου, να μου πεις πού βρίσκεσαι, από πού με ακούς. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται αμέσως τώρα με το λογαριασμό σου. Έχω μετά Νίκο Σουλιό, τη νύχτα μυρίζει για σεμί και ολοκένουργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη, φωτιά στη νύχτα.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Θοδωρής Φέρης και Κούνια, όνειρο θα είναι ξανά, αφιερωμένο στο Θάνο που μου στέλνει από τη Βόρεια Ιρλανδία και μου λέει ότι μας περιμένει για νότες δροσιάς αν ζεσταθούμε πολύ. Εγώ, Θάνο, σου έχω κάτι πολύ καλύτερο: να έρθεις εδώ πέρα, να έχουμε τη θέα την παραλία Χαλκίδας και να πάμε μία βόλτα στο Queen Vanilla να πιούμε δροσερά κοκτέιλάκια και να χαλαρώσουμε. Μακαρίου 13, το Queen Vanilla είναι εκεί, σε περιμένει από το πρωί να πιεις τον καφέ σου. Σου είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι μπορείς να πιεις αφογκάτο, που είναι καφές μαζί με παγωτό. Και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει και ένας εθισμός που έχω πάθει τελευταία. Εννοείται ότι έχει και βάφλες, έχει και κρέπες, έχει πάρα πολλές γεύσεις σε παγωτό. Σε περιμένουν εκεί τα παιδιά να σου δώσουν να δοκιμάσεις για να επιλέξεις αυτό που θέλεις, να το πάρεις, να το απολαύσεις με το χωνάκι σου το τραγανό, που μπορείς να έχεις και από πάνω διάφορες γεύσεις σε σοκολάτα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, μένεις εδώ και επιστρέφω με ολοκένουργιο Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες για να χορέψουμε.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα
3: σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Avanton 37.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
9: Προσέχουμε.
8: Προνοούμε.
9: Προτιμάμε Vision Pro.
8: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
9: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.

0: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
1: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
0: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
1: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
0: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
0: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Παρακαλώ.
7: Μαρία.
1: Έλα.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
7: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
7: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
8: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
9: Είστε έτοιμοι?

0: πω ότι έχει να γίνει αυτό το καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι. Πολύ ξεσηκωτικό, Κωνσταντίνος, Αργυρός και Καμπάνες. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται στο στούντιο κάθε φορά που παίζει πώς χορεύουμε και πώς τραγουδάμε. Σοκ FM 104,8 και εγώ κάνω εικόνα, παιδιά, τις πρώτες πρωινές ώρες με γυαλιά ηλίου να χορεύουμε έξω στους δρόμους και αυτό να παίζει δυνατά. Και τώρα που λέω γυαλιά ηλίου, Vision Pro Hermon 51 στη Χαλκίδα. Εκεί θα βρεις γυαλιά για κάθε στυλ, ακόμα και εσύ που σκέφτεσαι ότι το πρόσωπό μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βρίσκω τίποτα που να μου πηγαίνει, θα πας στο Vision Pro, θα σε βοηθήσουν εκεί και θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά. Σίγουρα θα βρεις κάτι, έχει άπειρα σχέδια. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Και μπορεί να μην είναι Δευτέρα, μπορεί να μην έχουμε το μου της Δευτέρας, όμως αγαπάμε Αντώνη Ρέμο και το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα το ακούσεις εδώ, θα παίξει δυνατά, θα το τραγουδήσεις μαζί μου, στο καφέ με 104,8 και αμέσως μετά σου έχω και μέλισσες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Σου καφέ με 104,8. Ένα λένε οι μέλισσες και εγώ ένα έχω να σου πω. Γενικά πρέπει να δίνουμε πάρα πολύ βάση στο τι βάζουμε πάνω στο σώμα μας και ειδικά στην ευαίσθητη περιοχή. Μιλάμε για εσώρουχα, μιλάμε για μαγιό, γιατί πολλές φορές αγοράζεις κάτι που δεν είναι πάρα πολύ καλό ποιοτικά και αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σου. Ξέρεις που θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα αλλά και μαγιό? Στο Unicorn, Κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλά χρώματα και όχι μόνο για σένα, αλλά και για τον άντρα σου και ειδικά για το παιδάκι σου που πρέπει να δίνουμε λίγο περισσότερη έμφαση, παιδιά. Unicorn Κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις εσώρουχα, θα βρεις μπιτζάμες, θα βρεις μαγιό για όλη μα όλη την οικογένεια. Τι σου έχω τώρα? Σου έχω λίλα και το και λολοκένουργιο. Ποιος να σου το πει? Φυσικά θα το ακούσεις εδώ, στο καφέ με 104,8, γιατί παρέακουμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί.

0: τραγούδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα στο πρόσωπό μου.

0: Τι ωραίο όταν βλέπω και αφιερώνεται τέτοια ωραία τραγούδια. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα. Το αφιερώνει ο Κώστας στην Ατάσα με πολύ πολύ αγάπη. Στο καφέ με 104,8. Προσοχή σήμερα, γιατί η μέρα έχει ένταση και νεύρα. Οπότε καλό είναι να αποφύγουμε καυγάδες, παιχνίδια εξουσίας και γενικά ανθρώπους που λειτουργούν έτσι λίγο παρασκηνιακά. Λίγη παραπάνω ψυχραιμία σήμερα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους. Εσύ, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, στο καφέ με 104,8 μας ακούς μέσα από το FM σου αλλά και μέσα από το Λαλαλα Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Γιώργος Σαμπάνης.
1: Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
11: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
12: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Σοκαφέ!

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολος. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα, λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει ο διάολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει, χτιάου! Κομμάτια ο βράχος! Δεύτερη, χτιάου! Πάει ο Ρώσος! Έρχεται η σειρά του Ινδού! Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Τίποτα! Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Παιδί, είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω
2: εδώ
1: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο το Coffee Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Abandon 37.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Τι κάνεις εδώ?

0: Γιώργο.
1: Αντάβγες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση, τρώω πίτσα.
0: Στην τράπεζα πήγες.
1: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
0: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
1: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
0: Και αυτή σου μύρισε.
1: Αυτή κι αν μου μύρισε.
0: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
1: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
0: Στον Αλεμπινίση.
1: Ναι, όχι, όχι. Στην τράπεζα.
0: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
1: Εντάξει, θα φας τώρα.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
9: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: C'est toi que je veux.
1: Le cinéma.
11: Your life belongs to
1: the cinema.
12: Extra
1: Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή του.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα βράδυ που λέτε ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
2: Τι βλέπει?
1: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πάνω! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Τον κρατάει από τα καλαμαλίκια. «Πονάς ρε?» «Ναι!» «Γιατί?» «Γιατί είμαι ο καφετζής».
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
4: Μαρία, τι είπες?
5: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
6: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
5: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
14: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
15: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Παρακαλώ.
10: Μαρία.
11: Έλα.
10: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
10: Έλα Μαρία.
11: Ναι.
10: Να σου κάνω μια ερώτηση.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά.
2: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
11: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery. 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
13: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την πύρα, λέει ο ένας: αύριο ρε φίλε, αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου μωρέ μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

τώρα ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινήση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος.

0: Generation EU.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο MrPhone.gr. Avanton 37.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, τα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
15: Shock FM.
16: Shock FM 104,8.
17: Shock FM 104,8.
18: Shock FM
19: 104,8.
11: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
18: Shock FM.
11: Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22, 210, 20, 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
11: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
12: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
12: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δώσε με ένα το λεπτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με βλερτάρει. Δεν θα με βλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, απογευματάκι Πέμπτη, Σοκ απογεύματα, Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος,
2: Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν με τη ζεστούλα μας. Τριανταρίσαμε σήμερα.
2: Όπω, άστα να πάνε. Να ξέρω, με κορυδέψεις και εσύ.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Γιατί ξυρίστηκα και φέρνουμε 20 χρονών.
0: Καλά, ξυρίστηκες, αλλά δεν φαίνεσαι 20 χρονών, φέρεσαι απλά.
2: Τι?
0: Σαν ένας ξυρισμένος άνθρωπος.
2: Λες και μπαίνω φαντάρο, σαν το έλα, μην κοντεύεις. Τέλος πάντων.
0: Φαίνεσαι σαν ένας ξυρισμένος άνθρωπος.
2: Ναι,
0: μέχρι
2: ναι, ναι,
0: εκεί. Ναι, γιατί δεν ξυρίστηκες, τι έγινε?
2: Δεν ξέρω, εσύ με ενοχλούσε πάρα πολύ και ήθελα να το πάρω έτσι λίγο να το κάνω καμία αλλαγή.
0: Να κάνεις μια. Ωραία είναι.
2: Σίγουρα, ρε, μην κοντεύεις.
0: Έλα, σταμάτα.
2: Με έχουν κοντεύσει ήδη 5 άτομα σήμερα.
0: 5 άτομα? Ναι. Εντάξει, και μία εγώ λέει 6, μόνο που εγώ απλά είμαι ευγενική. Είμαι ευγενική ψυχή. Τι κάνετε εσείς εκεί έξω, πώς ήταν το πρωινό σας, πώς ξυπνήσατε, πώς είναι η διάθεσή σας σήμερα Πεμπτούλα? Έλα και έρχεται και Παρασκευή και έρχεται και τριήμερο μπροστά μας και όλα τα καλά μας περιμένουν. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και εγώ μην νομίζω, δεν το ξατώ το μάθω. Κατάλαβες.
0: Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας αμέσως τώρα, έρχεται η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Να μόνο! Oh, no. Τι τραγουδάρα! Καλά, ο Στέλιος Ρόκος έχει πει τα απίστευτα τραγούδια, αλλά αυτό μου το αφιερώνω.
1: Ναι, έτσι, μ' αρέσει. Αφιερώνω.
0: Τώρα, μου το αφιερώνεις.
1: Ναι, έτσι, γιατί.
0: Πώς και έτσι.
1: Ξέρω,
0: είπες εσύ καλή κουβέντα. Λοιπόν, πάμε στο σου έχω νέο που θα ξεκινήσουμε σήμερα με την πανέμορφη Μαρία Αντωνά. Είπα πολύ πανέμορφη,
1: όχι,
0: έπρεπε, όχι, και το όμορφο.
1: Όχι, πάλι.
0: Ωραία. Με τη Μαρία Αντωνά, λοιπόν, η οποία ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία επιτέλους με τον Γιώργο Λιάγκα. Ο κόσμος το είχε τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι.
1: Α, δεν είχαν ξανανεβάσει.
0: Όχι. Έλα, ήταν η πρώτη φορά που στην ουσία δημοσιοποιούν, ας πούμε, την σχέση τους. Ρε παιδί μου, δημοσιεύει. Πώς το λένε, τέλος πάντων.
1: Ναι, το κάνουν πιο δημόσιο.
0: Αυτό. Ευχαριστώ. Τι γράφει είναι το θέμα. Τι έγραψε είναι το θέμα σε αυτή τη φωτογραφία. Ανέβασε λοιπόν που είναι μαζί τα δύο τα πιτσουνάκια και γράφει. Χρόνια πολλά, καπετάνια της καρδιάς μου.
1: Καπετάνια, ωραίο.
0: Ρε παιδί μου, έχω ακούσει διάφορα έτσι υποκοριστικά. Ξέρω, έχω ακούσει γλυκούλη μου, καρδουλίνη μου, καρδούλα μου, άγγελέ μου, φως μου, αυτά. Καπετάνιο,
1: ναι.
0: Πρώτη φορά ακούω εγώ, ωραίο. Να σου πω την αλήθεια.
1: Ψαγμένο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Με Avatar τεχνητής νοημοσύνης επιστρέφει ο Όζι Όσμπορν.
1: Σόπαρε, δεν έχει περάσει χρόνος που έχει πεθάνει.
0: Δεν έχει περάσει, ναι, όντως έχεις δίκιο. Στην Κίνα, το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που βγαίνει στον δρόμο μαζί με την αστυνομία θα κόβει κλίση στο ρομπότ.
1: Άντε, ρε, ωραίο.
0: Θα κόβει κλίση στο ρομπότ και ό,τι γίνει τώρα.
1: Έχετε
0: να πάρει
1: παράνομα. Αυτό.
0: Αυτό. Ευτυχώς δεν υπάρχει φάσκελο στην Κίνα. Εκτός αν υπάρχει, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα πάντως δεν θα βγαίνει καθαρό το ρομπότ.
1: Ούτε καν. Εντάξει, στην Ελλάδα θα το κάνουμε ανταλλακτικά,
0: θα κλέβαμε και το ρομπότ. Πρεμιέρα αύριο των Πανελληνίων Εξετάσεων. Έφτασε η κρίσιμη ώρα για τους υποψηφίους. Έλα ρε παιδιά, έτσι πώς το γράφετε τώρα. Έφτασε η κρίσιμη ώρα για τους υποψηφίους. Να είναι καλά τα παιδιά, να μην αγχώνονται. Όλα καλά θα πάνε.
1: Εγώ αγχώθηκα, να ξέρεις.
0: Ορίστε, αγχώθηκες.
1: Εσύ τώρα που το ακούω αυτό ότι αύριο δεν είναι, δεν ξέρω, αγχώθηκα.
0: Εσύ γιατί αγχώθηκες?
1: Δεν ξέρω, με είχε.
0: Σου έρχεται στο μυαλό τώρα όταν έδινες Πανελληνίες.
1: Μπράβο, και είχα μείνει σε 10.
0: Είχες μείνει σε 10 μαθήματα.
1: Ναι, ρε, δεν το έχω πει. Ναι, και την επόμενη χρονιά έμεινα σε 11.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Πέμπτης. Καλησπέρα στον Ανδρέα, ο οποίος μας στέλνει από Γερμανία. Παρέα απογευματινή, λέει ο Ανδρέας. Πολλά, πολλά φιλιά. Χαιρετίσματα από Γερμανία. Καλησπέρα και στο Λουκά από Θήβα. Καλησπέρα στο Θάνο. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Ο Λουκάς, εν τω μεταξύ, μου στέλνει εδώ μια γατούλα, βλέπω τώρα, φωτογραφία. Η δικιά σου γατούλα, τη λένε Τσίτα τη γάτα. Τη λένε Τσίτα τη γάτα.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Κεφίρ τώρα, γιατί πρέπει να μάθουμε πρόβλεψη. Πρόβλεψη και για το τριήμερο, πρόβλεψη γενικότερα. Καλησπέρα, Κεφίρ.
1: Καλησπέρα, Ελένη μου, τι κάνεις.
0: Τι να κάνω.
1: Τι κάνεις, κουκλάρα μου.
0: Αυτό, ομορφαίνω τον κόσμο.
1: Και εμένα και τη ζωή μου, να ξέρεις. Από τότε που σε γνώρισα.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Καλέ, τι ωραίο ο ροζ είναι αυτό.
0: Αχ, σ' αρέσει το ροζ το συνολάκι μου σήμερα.
1: Σου πάει πάρα πολύ.
0: Αχ, ευχαριστώ, να σε καλά. Με φωτίζει το πρόσωπο, η αλήθεια είναι.
1: Να σου πω, τι ώρα σχολά.
0: Τα ξεκινήσαμε, να τα μα. Εδώ σε έχουμε φέρει για να λες καιρό, για να κάνεις καμάκι. Τελείω.
1: Ναι, λοιπόν. Θες να πάμε μετά για μπάνιο.
0: Βρε, πες τον καιρό και θα δούμε.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις.
0: Αν θα είσαι καλός.
1: Έχω πάρει και W40 λάδι για να πάμε για μπάνιο. Σα λείψω με λάδι να πάμε για μπάνιο.
0: Το W40 τι είναι?
1: Είναι λάδι.
0: Μηχανής. Είναι τέλος πάντων, για λέγει τον καιρό.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, παιδιά, η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 30 βαθμούς. Σίγουρα δεν θα θες να πάμε.
0: Ζεστούλα, ζεστούλα.
1: Ζεστούλα πάρα πολύ. Αύριο, να ξέρεις, θα φτάσει 27 την Παρασκευή. Σάββατο θα φτάσει 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραίο.
1: Και την Κυριακή 31.
0: 31 την Κυριακή.
1: 31.
0: Ωραία. Τη Δευτέρα έχουμε πρόβλεψη για Δευτέρα, που είναι πρώτη μέρα του καλοκαιριού επίσημα και είναι και του Αγίου Πνεύματος. Οπότε καταλαβαίνεις, θα υπάρχει και τριήμερο να μην φύγουν. Μια μονοήμερη θα υπάρξει, ρε παιδί μου.
1: Θες να πάμε κάπου, γι' αυτό μου το λες.
0: Πες μου θερμοκρασία.
1: Καλά, Δευτέρα θα καούμε. Άστα, 33 βαθμούς θα φτάσει.
0: 33 τη Δευτέρα. Θα μπει για τα καλά ο Ιούνιος. Θα μπει έτσι καλό. Καλό καλοκαίρι θα έχουμε από Δευτέρα.
1: Λοιπόν, να σου πω, έχω κάνει follow στο Instagram. Κάνε με follow back.
0: Unfollow, τέλος πάντων. Block θα σε κάνω, καημένε. Εντελώς όμως. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Morning Show με τον Γιώργο και τη Μαρία. Και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα εδώ στα Σοκ Απογεύματα.
2: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
3: Τη σαλιώνω, την κορδώνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
4: Γιώργο, θα φύγω.
3: Σου είπα κλειστά αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω-γύρω χορταράκι και σημαίνει πηγαδάκι.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το εδίο. Λοιπόν.
2: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινής είσαι.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
1: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
3: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
4: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
5: Αυτό το καλοκαίρι

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλησπέρα στη Μαρία από Αθήνα, καλησπέρα στη Γιώτα, καλησπέρα στο Βρασίδα, καλά το λέω, από Αγγλία. Καλησπέρα από γευματινή παρεούλα, πολλά πολλά φιλιά, καλησπέρα σε όλους. Τι έχεις, γιατί έπεσες, σε βλέπω πεσμένο, γιατί μάλλον ζηλεύεις τη δόξα του κεφίρ,
3: Ναι, ρε, εντάξει, με βγάλετε από τον καιρό, εντάξει, μια χαρά το λέω.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο τελικά αυτό που διαβάζω εδώ, ότι οι άντρες είστε μουρτζούφλιδες μέσα στην ημέρα πολύ περισσότερες φορές από ότι οι γυναίκες. Κατά μέσο όρο συγκεκριμένα, παιδιά, ακούστε τι λέει εδώ. Τα μωρά, λέει, χαμογελούν περίπου και γελούν έως 200 φορές την ημέρα. Πολύ. Είναι μωρό, δεν καταλαβαίνει και πολλά.
3: Ναι, γι' αυτό γελάει.
2: Γελάει χωρίς λόγο. Ναι. Οι γυναίκες γελούν, χαμογελούν 62 φορές την ημέρα. Είμαστε χαρούμενα πλάσματα, βρε. Είμαστε χαρούμενα πλάσματα, γι' αυτό γελάμε. Είμαστε χαρούμενες. Ενώ οι άντρες χαμογελούν ή γελούν μόνο 8 φορές την ημέρα.
3: Λογικό, δεν είναι με τόσο κρίνια που τρώμε κάθε μέρα.
2: Λέσε.
3: Ενέρεση. Μας έχει κοπεί το γέλιο.
2: Μεγάλη διαφορά.
3: Ναι.
2: Και είναι, ξέρετε, εγώ σας φέρνω ό,τι πιο τελευταίο κυκλοφορεί σε έρευνα. Δεν λέω ότι να είναι.

0: Τρέχουμε και τα πάντα. Κατάλαβες πού να προλάβουμε να γελάσουμε.
1: Για στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα στο Viber να μας πείτε και τη δική σας γνώμη. Σας φαίνεται πολύ το 8, ειδικά οι άντρες. Σας φαίνεται λίγο και για τις γυναίκες 62 είναι. Είναι μεγάλο. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας, το Λαλαλα, και σε iOS και σε Android να μας ακούτε από εκεί.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Κάποιος με ψάχνει να δεις.
1: Γιατί,
0: καταζητείτε Νατάσα Θεοδωρίδου. Άλλη τραγουδάρα από εκεί. Άλλη τραγουδάρα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι μου συνέβη σήμερα το πρωί. Έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ καλή οδηγός. Ναι. Αν δεν ξέρετε, σας το λέω για να το μάθετε.
1: Καλά, και smart έχεις, δεν έχεις και τίποτα.
0: Δεν έχει σημασία. Ξέρεις πόσο καιρό μου πήρε να μάθω να παρκάρω έστω και με αυτό το μικρό αυτοκίνητο.
1: Πόσο
0: γιατί...
1: πήρε.
0: Όχι, μου πήρε αρκετό καιρό γιατί είναι και η Χαλκίδα δύσκολη.
1: Ναι,
0: δεν έχει και θέσεις πάρκινγκ. Οπότε, τι έπαθα σήμερα, ήθελα να πάω στο σούπερ μάρκετ εκεί σε ένα κεντρικό δρόμο. Δεν θα πω. Δεν θέλω, δεν θέλω να καρφωθώ.
1: Για να μην έχει πει κανένα βλακία σίγουρα.
0: Ναι, ακούστε. Είχα πάει μιλήτα σε ένα κεντρικό δρόμο απέναντι είχε ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Παρκάρω το αυτοκινητάκι μου, πετάγομαι απέναντι στο σούπερ μάρκετ. Με το που βγαίνω, τι να δω.
1: Τι να δεις.
0: Με έχουν κλείσει. Πρόσεξε τώρα. Όταν λέω
1: αστυνομία.
0: Με έχουν κλείσει.
1: Α, κλείσει.
0: Με έχουν κλείσει, ρε Αντρέα. Δηλαδή, πρόσεξε. Μπροστά πίσω από το αυτοκίνητό μου, εγώ το άφησα με κενό.
1: Ναι.
0: Όταν έφυγα και πήγα στο σούπερ μάρκετ και ξαναγύρισα, ούτε μπροστά υπήρχε κενό, γιατί είχε φύγει άλλο, ήρθε άλλο και ήταν ακριβώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Πάνω μου. Και πίσω που υπήρχε ένα κενάκι για να φύγω,
1: μπράβο,
0: είχε βάλει ένα τύπο, ένα άνθρωπο, α πούμε, μία μηχανή.
1: Μεγάλη.
0: Μεγάλη. Περίμενα και 5 λεπτά και 10 λεπτά και κόρναρ. Όταν λέμε με είχε κλείσει, δεν μπορούσα να βγω με τίποτα.
1: Σόπαρε με το smart.
0: Άντε πάλι με το. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω. Άμα δεν υπάρχει χώρο μπροστά και δεν υπάρχει χώρο πίσω, πώ θα βγω να πετάξω.
1: Ρε, εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν τρώβε το smart με τα χέρια.
0: Τελείωνε. Όχι.
1: Λιβάτομα θέλει.
0: Ναι, ήμουνα μόνη μου. Εκτό αυτού, έκανα λίγο πίσω-πίσω-πίσω, τον ακούμπησα.
1: Ποιο να, τη μηχανή.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Λίγο.
1: Πόσο λίγο.
0: Λίγο, ίσα ίσα, δεν κατάλαβες τίποτα. Δεν έπαθε τίποτα. Λίγο την ακούμπησα.
1: Ρε παιδί μου, μαλλιφή φεύγει.
0: Για να... Όχι, δεν το γρατζούνισα. Για να μπορέσω ίσα ίσα να βγω. Οπότε, εγώ θέλω μια παράκληση τώρα να κάνω σε όλους εσάς που οδηγείτε μηχανές. Καταλαβαίνω από τη μία ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στη Χαλκίδα. Εδώ δεν βρίσκουμε ούτε οι μηχανές, βρίσκουν τα αυτοκίνητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι χαλιμαύρο η φάση με το, με το παρκάρισμα. Απλά, αν ξαναδείτε άσπρο αυτοκίνητο μικρό.
1: Ναι.
0: Διθέσιο παρκαρισμένο, μην παρκάρετε από πίσω, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας τρακάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Εντάξει. Εντάξει, γελάω με αυτά που στέλνετε. Εντάξει, γελάω με αυτά που στέλνετε. Ωραία, όλους εσάς τράκαρα σήμερα, ε. Το Γιάννη, τον Νίκο, τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Στέφανο. Μπράβο, ρε παιδιά. Όλοι εσείς έχετε μεγάλη μηχανή και όλους εσάς σας τράκαρα, ε. Δεν τρέπεστε λίγο?
1: Ντροπή.
0: Που στέλνετε τέτοια μηνύματα εδώ στο Viber και με αγχώνετε. Εδώ χτυπάει το κουδούνι τώρα και αγχώνομαι. Δεν θέλω να βγω από το στούντιο.
1: Όχι, ρε, ας μην έρθει κανένα στο κεφάλι ξυλό. Ρε, αυτοί όλοι αυτοί που έχουν στείλει θέλουν να καλύψουν ζημιές τώρα. Κατάλαβες και βρήκαν ευκαιρία. Άσε μας από εκεί.
0: Πες τα, ρε Αντρέα, πες τα.
2: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης, νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη

0: Η εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
4: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα. Με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
6: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Όταν μπαίνω στη διαδικασία να βάζω ήχο κλίση σε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, όπως το Αιγαίο της Άννας Βύση, όχι απλά το μ' αρέσει, το λατρεύω το συγκεκριμένο τραγούδι. Προφανώς κάπου με έχει αγγίξει, ρε παιδί μου.
1: Σόπαρε.
0: Κάτι έχει αγγίξει μέσα μου. Ναι. Κάποιος στίχος, η μουσική που είναι έτσι. Δεν ξέρω, κάτι με έχει αγγίξει πάντως σε αυτή την τραγουδάρα της Άννας Βύση. Φεύγω από Άννα Βύση, πάω σε ταινία τώρα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Η ταινία Δράκουλας, λέει, του 1958 επιστρέφει στις Βρετανικές αίθουσες με χαμένες σκηνές που προκαλούσαν τότε λιποθυμίες.
1: Πω, τι τραβάγανε τότε και αυτοί.
0: Οι σκηνές είχαν κοπεί ως υπερβολικά τρομακτικές για το κοινό της εποχής. Τώρα λέμε για το 1958, έτσι.
1: 58.
0: Αριστούργημα τρόμου. Δράκουλα. Πω. Εγώ δεν βλέπω τέτοια ούτως ή άλλως. Επιστρέφει στις Βρετανικές αίθουσες, λέει, τον Οκτώβριο. Η νέα προβολή θα περιλαμβάνει σκηνές που παρέμεναν άφαντες για πάνω από 60 χρόνια. Ποιος τις ανακάλυψε? Καθώς είχαν κοπεί ως υπερβολικά τρομακτικές για το κοινό της εποχής. Η νέα τώρα πλήρως αποκαταστημένη έκδοση ανάλυση 4K και δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τα ξέρεις εσύ.
1: Ναι, εσύ, είναι και πιο καλή ανάλυση.
0: Ναι. Ενσωματώνει σκηνές που είχε την τύχη να δει μόνο το ιαπωνικό κοινό τότε, κατά την αρχική κυκλοφορία του φιλμ. Αυτό το ασπάνιο υλικό εντοπίστηκε σε μια αποθήκη της Warner Bros.
1: Α, γι' αυτό ρε, από εκεί τη βρήκανε.
0: Μα ναι. Λοιπόν, για να δω τι άλλο να πω. Εξήγησε ότι το υλικό είχε κοπεί καθώς οι θεατές, όπως σας είπα και νωρίτερα, λιποθυμούσαν κατά τη διάρκεια των προβολών, όταν ο βρικόλακας όταν ο βρικόλακας, ναι, ορμούσε στο λαιμό των θυμάτων του, με τους κοινόδοντες του να στάζουν αίμα.
1: Ρε, εσύ πώς το καταλαβαίνανε, αφού ήταν ασπρό μαύρο.
0: Παιδί μου, είσαι χαζό.
1: Ναι, αφού ήταν ασπρόμαυρη ταινία.
0: Δηλαδή, εσύ άμα δεις να τρώνε έναν άνθρωπο σε ασπρόμαυρη εκδοχή και σε έγχρωμη, δεν θα φοβηθείς?
1: Όχι.
0: Τι να φτάσαι. Τι να φτάσαι εκεί να μου το χαλάσει. Να μου χαλάσει. Δράκουλα έρχεται για να φοβηθούμε όλοι. Εγώ δεν θα το δω, βέβαια. Αλλά για εσάς που είστε λάτρεις των θρίλερ, τώρα αυτό θα είναι παιχνιδάκι, βέβαια.
1: Ναι, σε ασπρόμαυρο θα το δούμε. Όχι, λογικά σε χρώμα πάλι. Ξέρω εγώ.
0: Άμα είναι χαζό το παιδί, το λέω εγώ.

0: Μιλάμε για χαμό.
1: Άστο.
0: Μιλάμε για χαμό με αυτό το τραγούδι. Και μας ανεβάζει και πολύ. Και σου έρχεται, ρε παιδί μου, όπου και να είσαι, στο αυτοκίνητο να είσαι, σου έρχεται να σταματήσεις, να βάλεις αλάρμ, να ανοίξεις την πόρτα και να βγεις έξω να χορεύεις.
1: Και να σε πάρουν σπάρνα.
0: Αμάν, ρε εσύ, άντρα. Γίνε λίγο πιο ρομαντικός, ρε παιδί μου, σε αυτά που λέμε. Πόπο, παιδιά, εν τω μεταξύ, άμα μας βλέπατε τώρα, αν είχατε εδώ πέρα μια κάμερα που μας βλέπατε, έχουμε ξύνει το ένα από εδώ, ξύνει το άλλο από εκεί. Είχαμε πιάσει μια συζήτηση για το τι παίζει με τα κουνούπια και φέτος. Τι γίνεται με τα κουνούπια, γιατί μας τσιμπάνε όλη την ώρα, γιατί δεν φεύγουν ποτέ τα κουνούπια από τη ζωή μας, δεν μετακομίζουν. Είχαμε και το χειμώνα κουνούπια, έχουμε και τώρα κουνούπια.
1: Ρε, εσύ, δεν ξέρω, αυτά που έχω τώρα πρέπει να είναι το χειμώνα, σίγουρα. Δεν έχουν φύγει.
0: Αλήθεια, τι κάνεις για τα κουνούπια.
1: Εγώ έχω πάρει αυτή την τέτοια, πώς το λένε, τη ρακέτα, την ηλεκτρική. Και τα καίω.
0: Ρε, εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Ρε, εσύ, τι να κάνω, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Τα καίω ζωντανά.
1: Αφού δεν φεύγουν με την ταμπλέτα.
0: Με την ταμπλέτα, κοίταξε, εγώ έχω ταμπλέτα, αλλά με την ταμπλέτα δεν ξέρω αν υπάρχει θάνατος στο κουνούπι, αν απλά υπνοτίζεται στιγμιαία και δεν σε τσιμπάει.
1: Α, ναι, και μετά πεθαίνει.
0: Γιατί είμαι και φιλόζωη, κατάλαβε. Δηλαδή, έστω και να πεθάνει, δεν θα το καταλάβει.
1: Α, εγώ το. Α, καλά.
0: Για να φοβηθεί. Ενώ με τη ρακέτα εσύ που το κες.
1: Αμέσως, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ακαριέρος
1: θάνατος.
0: Ποιο είναι το ρεκόρ που έχει σπάσει με κουνούπια το βράδυ?
1: Άκου, δεις, εχθές πρέπει να σκότωσα 4.
0: Ναι.
1: Το ρεκόρ μου είναι 15.
0: Το ότι μετράς κάθε βράδυ πόσα κουνούπια σκοτώνεις. Άλλοι σκοτώνουν μύγες, ο Ανδρέας σκοτώνει.
1: Άλλοι βαράνε μύγες.
0: Όπως βολεύει τον καθένα, ρε παιδιά.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σοκ απογεύματα εδώ στον Σοκ FM 104,8 και είστε έτοιμοι για τη συνταγάρα της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Προχθές μαγειρέψαμε ταύρο, χθες μαγειρέψαμε κάτι γλώσσες πάπιας μαγειρέψαμε. Σήμερα σας έχω μία σπεσιαλιτέ. Να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Δεν βαρεθήκατε να τρώτε όλα τα ίδια τα ελληνικά.
1: Ναι,
0: πεταχτείτε μέχρι την Καμπότζη να φάτε και κάτι διαφορετικό. Τηγανιτές ταραντούλες έχουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα για εσάς. Βέβαια. Δεν σερβίρονται, λέει, μόνο σε μεγάλα εστιατόρια εκεί στην Καμπότζη οι τηγανιτές ταραντούλες. Τις βρίσκουμε και ως street food, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που κυκλοφορούν στους δρόμους της Καμπότζη με δίσκους για πληκτή πλανόδι.
1: Ναι.
0: Με δίσκους γεμάτους μεγάλες μαύρες ταραντούλες.
1: Μα ρε, εσύ τι μας δίνεις να τρώμε, πας καλά.
0: Μαύρες ταραντούλες τηγανισμένες με σκόρδο και αλάτι.
1: Τέλεια.
0: Οι οποίες είναι και οικονομικές, θέλω να σας πω. Γιατί ρε, έχεις φάει ταραντούλα, πώς το κρίνεις έτσι, δεν κατάλαβα. Αν μαγειρέψεις ταραντούλα, αν την τηγανίσεις με σκόρδο και αλατάκι, είναι μουά, είναι μουρλια.
1: Να σου πω, πρέπει να τις αποτριχώσουμε πρώτα, ε.
0: Μπορεί. Σύμφωνα, παιδιά, με όσους τις έχουν δοκιμάσει, λένε ότι είναι πεντανόστιμες και μην το κοροϊδεύετε. Η γεύση τους, λέει, θυμίζει γρύλο. Γιατί ρε, έχουμε φάει γρύλο για να <έρθει. laughs>
1: Γύρω έχουμε πάει, αν με ρωτάς.
0: Η γεύση τους, λέει, θυμίζει γρύλο ή αν είναι πιο παχιά η ταραντούλα.
1: Α, έχει ζουμί.
0: Μπορεί να σου θυμίσει κοτόπουλο.
1: Αν έχει ψαχνό, δηλαδή.
0: Είναι γενικά. Με λίγες γραμμές, τέλος πάντων, να σας πω ότι αυτό είναι τραγανές εξωτερικά και κολόβις εσωτερικά.
1: Τέλεια. Καλά θα πω.
0: Μούρλια.
1: Ρε, εσύ, πολύ ωραίο. Ρε, εσύ να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Έλα.
1: Έχω και 15 κουνούπια να τα φέρω.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με τον μπαίνει σπίτι?
4: Γιώργο μου.
1: Για πες, Μαρίνα.
4: Καταλαβαίνεις, ε.
1: Εννοείται.
3: Τι?
4: Με το που κλείνει η πόρτα, βγαίνουν όλα.
1: Όλα.
3: Τι εννοείς?
4: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι κάνουν σεξ.
1: Είτε με παρέα είτε μόνοι τους, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα.
4: Ναι, ναι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως και στα ραντεβού καμιά φορά που έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή γυρίζεις στο σπίτι σου, ανακουφίζεσαι, κλείνεις την πόρτα και αερίζεσαι. Μήπως είναι αυτό?
3: Έχεις δει εσύ πολλές ταινίες που να αερίζεται και να ακούς ένα πρίτς από την άλλη?
1: Απίστευτα βίντεο έχουν βγει.
4: Γιατί κρατιέσαι και μπαίνεις στο σπίτι σου,
1: ηρεμείς
4: και κατευθείαν αερίζεσαι, παιδιά.
3: Γιατί
4: είναι φυσιολογική ανάγκη.
1: Με το που ακούσεις το κλακ της πόρτας ότι έκλεισε και σφράγισε, φεύγει.
3: Τι λέτε, ρε παιδιά?
4: Ναι,
1: αυτό το λέει και η Πέγγι.
4: Ανάγκη.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς και όλοι.
4: Παιδιά, γιατί.
1: Φυσιολογική ανάγκη.
4: Και αυτό.
3: Όχι, Πέγγι μου. Πέγγι μου, οι γυναίκες δεν κλάνουμε. Λοιπόν, ο Ρόζ Κουβάς είναι
4: εκτός. Ναι, καλά. Είμαστε γοργόνες.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο το Coffee Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
7: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε

0: για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινή σε χάνω.
1: Εντάξει, τα φας τώρα.
0: Όχι.
1: Τα φας.
0: Όχι.
1: Τα φας.
0: Ναι.
1: Αλυμπινήσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω, Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
3: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM
7: 104,8.
2: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
6: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
6: Τίποτα άλλο.
8: Σοκ FM απογεύματα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ απογευματάκι Πέμπτης. Εσείς τι κάνετε, πού είστε, γιατί έχουμε θέμα για συζήτηση τώρα εδώ στα σοκαπογεύματα. Θα σας πάρει σήμερα η μπάλα, τους πήρε τους άντρες. Σήμερα
5: δεν
4: έχω, λυσάξει από την ώρα που ήρθα.
5: Τι σπάνι.
4: Ό,τι βρίσκω έχει να είναι κατά των αντρών σήμερα. Ό,τι βρίσκω. Το 87% των ανδρών που λέτε αγαπημένα μου παιδιά ξεχνούν τους φίλους τους όταν αποκτούν σχέση. Και θέλω τώρα να γίνει συζήτηση. Θέλω να γίνει συζήτηση. Συμφωνείς βασικά εσύ σε αυτό,
5: ναι,
4: είσαι σαν άντρας, να μας πεις τη γνώμη σου.
5: Εγώ δεν το κάνω, να ξέρεις. Δεν είμαι κατά αυτής της φάσης. Να ξεχνάω τους φίλους.
4: Δεν το κάνεις εσύ.
5: Όχι, ρε, καθόλου. Αλήθεια σου λέω.
4: Άρα εσύ ανήκεις στο υπόλοιπο ποσοστό.
5: Μη σου πω, πιο πολύ κάνω παρέα με τους φίλους παρά με την κοπέλα.
4: Σαν αλήθεια. 87% μεγάλο ποσοστό νομίζω. Για πείτε μας τη γνώμη σας. 697-800-1048. Εσείς οι άντρες που μας ακούτε, αλλά και τα κορίτσια να μας πουν την άποψή τους για αυτό το θέμα.
5: Καλά, ειδικά όταν κάνουν και παιδί, ξεχνάνε και το όνομά σου.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: κάνετε κι εσείς ότι παίζετε drums όταν ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι?
1: Ναι,
0: οι περισσότεροι δεν το κάνουν.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν και στα τύμπανα στο τέτοιο.
0: Ποια
1: στο σχολείο. Αυτό. Μου έχει μείνει.
0: Ο μικρός τυμπανιστής. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που είσαι. Έλα. Και μέγας τσίπης εσύ και τα ξέρεις αυτά καλά. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Για το σούπερ μάρκετ θα ασχοληθούμε.
1: Oh.
0: Ξέρω, είναι ένα θέμα το οποίο είναι λίγο λυπηρό. Η αλήθεια είναι, γιατί πολλοί κόσμος λέει το ότι πόσο πολύ ακρίβεια υπάρχει στο σούπερ μάρκετ και ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά στο σούπερ μάρκετ. Ερώτηση. Πόσα περίπου χρήματα χαλάς την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ?
1: Καλά, δεν πηγαίνω εγώ, αλλά άμα πηγαίνω κάθε μέρα. Πηγαίνει δηλαδή, χαλάμε 20 ευρώ τη μέρα σίγουρα.
0: Μπράβο, τόσο βγαίνει παιδιά περίπου. Δηλαδή, ναι, και εγώ που πηγαίνω περίπου, ναι, και εγώ που πηγαίνω το περίπου κάθε μέρα, εκεί 20-25 την ημέρα, κάπου εκεί βγαίνει.
1: Ναι ρε εσύ, δεν παλεύετε.
0: Κάπου εκεί βγαίνει. Θα σας πω όμως, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ ρε παιδιά. Είμαστε η καλύτερη κατάλληλη εκπομπή για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα.
1: Ωραία, τι, θα πάρουμε δάνειο?
0: Όχι, είναι η μέθοδος 5, 4, 3, 2, 1 για να ψωνίζουμε γρήγορα και φθηνότερα στο σούπερ μάρκετ. Άμα δεν ήμουν εγώ τώρα που θα το ξέρατε εσείς αυτό. Σε τι αντιστοιχεί ο κάθε αριθμός όμως, ακούστε πάρα πολύ προσεκτικά. Στην πιο δημοφιλή εκδοχή η μέθοδος απαιτεί στο νούμερο 5 να πάρεις 5 λαχανικά, στο νούμερο 4 να πάρεις 4 φρούτα. Εκεί καταντήσαμε να ψωνίσουμε.
1: 4 φρούτα.
0: Στο νούμερο 3 να πάρεις 3 πηγές πρωτεΐνης, μπριζολίτσα, να πάρεις μοσχαράκι και τα λοιπά, να μην ξεφύγεις δηλαδή,
1: ναι,
0: γι' αυτό,
1: ναι,
0: σε βοηθάει αυτό. Στο νούμερο 2 να πάρεις υδατάνθρακες ή άμυλα και στο νούμερο 1 να πάρεις μία λιχουδιά.
1: Μόνο.
0: Ναι, ένα κρουασάν, μία σοκολάτα. Να μην ποιος θα το πρωτοφάει αυτό βέβαια στο σπίτι. Αλλά λέμε τώρα. Παιδιά, χωρίς πλάκα, εδώ ένας οικονομολόγος, πώς τους λένε αυτούς δεν ξέρω, που το μελέτησε πολύ το θέμα για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και ειδικά στην Ελλάδα, έτσι πως πάνε τα πράγματα, να μην πω πως πάνε. Καλό θα είναι όλοι να ακολουθήσουμε τη μέθοδο. Αντρέα, ακού. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Να σου πω εγώ τώρα κάτι, μία μέθοδο για να ψωνίζεις οικονομικά.
0: Ναι.
1: Να κάνεις 5, 4, 3, 2, 1 και να φεύγεις.

0: Εδώ είμαστε στον Show Cafe με 104,8. Καλησπέρα στα παιδιά μας. Καλησπέρα στο Στέφανο. Θα μπορούσα να ακούσω καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό. Έρχονται και οι καμπάνες. Ο φίλος μας ο Δημήτρης νομίζω μου τη λέει.
1: Τι σου λέει?
0: Αυτά που είπα νωρίτερα για τη μέθοδο 5-4-3-2-1.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει που είπες, Ελένη, μου κάνουν ένα πενιντάρικο. Έχεις δει, λέει, πόσο έχουν πάει τα λαχανικά?
1: Τι λες, ρε, 50 ευρώ.
0: Άρα εγώ τι τους είπα, ότι 50 ευρώ την ημέρα να χαλάνε αντί για 20 που χαλάμε εμείς. Έλα, ρε, παιδιά, δεν ξέρω. Επιστήμονας είμαι εγώ. Απλά είπα αυτό που τέλος πάντων έφτιαξε αυτός ο επιστήμονας, πώς τον λένε, δεν ξέρω. Τη μέθοδο 5-4-3-2-1 στο σούπερ μάρκετ. Εγώ το έβγαλα.
1: Όχι, ρε,
0: εγώ απλά σας το μετέφερα. Τώρα τι φταίω κι εγώ?
1: Καλέ,
0: η,
1: ναι,
0: Έρμη, το ταπεινόχαμο μιλάκι.
1: Μπορεί, ναι.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας, παιδιά, στο Viber, δεν μας ξεχνάτε. 697-800-1048.
1: Και μπορείτε να κατεβάσετε και στο κινητό σας την εφαρμογή το λαλαλα για να μας ακούτε καλύτερα και σε iOS και σε Android.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Όχι, ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι, ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι, αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
13: Μαμά, θέλω περιποίηση.
14: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
13: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
14: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Τι να κάνουν άραγε οι αγαπημένοι μας celebrities, Ανδρέα. Story time εδώ στον Σοκ FM 104,8 και στα Σοκ απογεύματα. Ο Ανδρέας έχει κάνει μια τεράστια έρευνα για το τι έχουν ανεβάσει. Εγώ εμείς κουτσομπολιό το λέμε στη γειτονιά μας. Έρευνα το λέμε τώρα και καλά. Εντάξει, ναι. Έχει κάνει που λέτε μια πολύ ωραία έρευνα και έχει δει τι έχουν ανεβάσει από χθες. Από χθες το βράδυ οι αγαπημένοι μας celebrities. Για πες λοιπόν.
1: Η Αναβίση, ας πούμε.
0: Αναβίση, τι έβαλε.
1: Ανέβασε τώρα κάτι φωτογραφίες πριν δύο ώρες που έξεγε να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Μάλλον είναι από το βίντεο κλιπ, από το Αιγαίο.
0: Α, είναι από το βίντεο κλιπ.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι. Έχει βγει, δεν ξέρω.
0: Νομίζω έχει βγει, δεν έχει βγει.
1: Έχει βγει.
0: Νομίζω.
1: Ναι. Η Ιωάννα Τούνη.
0: Α, τι έκανε το κορίτσι.
1: Μέσα στα 200 story που έχει ανεβάσει. έχει ανεβάσει και κάτι μύδια.
0: Α, τρώει θαλασσινά σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή της όρεξη. Θαλασσινά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μετά από 10 story θα το δείτε, δηλαδή. ναι. Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβασε μια φωτογραφία που είναι στο αμάξι.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, λέμε, να τη δεις,
0: για να
1: κοιτά.
0: Δω. Η Κατερίνα Λιόλιου με έχει μπερδέψει με τα μαλλιά.
1: Τι.
0: Μία είναι τη μία μέρα. Δευτέρα είναι με κοντόμαλι. Τρίτη είναι με μακρύ. Τετάρτη είναι με σγουρό. Πέμπτη είναι με ξανθό. Παρασκευή είναι με μαύρο.
1: Ναι.
0: Πώς το καταφέρνει. Είναι περούκες όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω, δεν το είχα παρατηρήσει αυτό, όντως.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι η Κατερίνα Λιόλιου αλλάζει μαλλί κάθε 10 δευτερόλεπτα.
1: Δεν το ξέρω. Αλήθεια. Κάθε μέρα κομματήριο πάει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να είναι περούκες. Γιατί και οι περούκες είναι πολύ στη μόδα για να αλλάζουν οι γυναίκες στυλ. Θα σου έρθω με κόκκινη αύριο.
1: Είπα ανέβασε ένα καλλιτικό. Αυτό, ας πούμε.
0: Α, για να το δω, ένα καλλιτικό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κατά $1 εκατομμύριο πιο πλούσια. Κατάλαβες. Κατάλαβες τώρα. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Έρχεται εδώ στον Σοκ FM 104,8 η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Αύριο ξεκινούν οι Πανελλήνιες. Αύριο ξεκινούν οι Πανελλήνιες και θέλω να σας πω ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550 για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Πολλά μπράβο,
1: μπράβο, ναι,
0: γι' αυτό. Γιατί πολλά παιδιά είναι πιεσμένα και νομίζω ότι δεν είναι κακό να καλέσουν στο 1550 αν αισθάνονται πιεσμένα για κάποιο λόγο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λοιπόν και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 φετινές πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Τώρα δίνει και κάποια tips για τα παιδιά, αν και νομίζω ότι τα γνωρίζουν, αλλά στα πούμε κι εμείς.
1: Γιατί τι αύριο,
0: ναι, πώς να ξεκουράζουν, διαλύματα. Λέει σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα, αλλά και το άγχος τους.
1: Καλά, από άγχος είμαστε φουλ, άστο.
0: Παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι, ειδικά στους γονείς νομίζω πρέπει να απευθυνθούμε περισσότερο,
1: ναι, ναι.
0: Οι οποίοι μερικές φορές πιέζουν τόσο πολύ τις καταστάσεις για να εκπληρώσουν όνειρα και πράγματα τα οποία δεν έκαναν οι ίδιοι.
1: Ναι, αυτό.
0: Και πάνε, πιάνουν τα παιδιά τους και προσπαθούν
1: και
0: να τα πιέσουν.
1: Και πληρώνουν τα παιδιά
0: μας. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Λίγο υπομονή, έτσι βαθιά ανάσα και θα περάσει και αυτό και όλο το καλοκαίρι θα είναι μπροστά σας,
1: ναι.
0: Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα περάσετε φανταστικά και αυτό θα είναι μια μικρή ωραία όμως ανάμνηση. Έτσι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: είμαστε. Σούσουρο έχει γίνει ως και ο κεφίρ. Σούσουρο έχεις γίνει κεφίρ, αγόρι μου. Το πρωί στο morning show για σένα λέγανε τα παιδιά.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Αλήθεια, λέγανε για μένα.
0: Τι λέγανε? Τα καλύτερα.
1: Α, ωραία.
0: Πάντα τα καλύτερα λένε για μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά και για σένα το πρωί ο Γιώργος είπε τα καλύτερα.
1: Άρε Γιώργο, άρε Γιώργο. Ωραίος.
0: Για πάμε να πούμε τον καιρό τώρα που μας ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Α, κατάλαβα. Μου ρίχνεις, ξεριστεί.
0: Από το αν είσαι εσύ φίρμα εννοώ μας ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Ναι ρε παιδί μου, αυτό. Απλά ξεριστεί, νομίζω ότι είσαι λίγο, μου βάζεις κάποια όρια.
0: Αν δεν βρε τελείωνε που θες να είσαι και ανεξέλεγκτος εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν φτάνει που σε πληρώνουμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά το αξίζω.
0: Για λέγε μας.
1: Λοιπόν παιδιά, αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία θα φτάσει 27 βαθμούς. Αν και εγώ εδώ ζεσταίνομαι από τώρα που σε είδα, να ξέρεις.
0: Εντάξει, σήμερα είναι που φοράω τα σορτσάκια μου, φοράω τα αυτά μου, τα μέα μου, τα σέα μου που λένε.
1: Ελένη, πρέπει να μαυρίσεις. Είσαι πολύ άσπρη.
0: Είμαι άσπρη, ναι, είμαι σπουλιάρα, ισχύει.
1: Αύριο που λες θα φτάσει 27 βαθμούς, το 3 το μεσημέρι. Μετά θα πάει 26 και 9 το βράδυ θα πέφτει.
0: Μάλιστα.
1: Θα φτάσει 19.
0: Δεν μας λες λίγο για το τριήμερο που μας ενδιαφέρει. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όχι μόνο εμάς, αλλά και τον κόσμο που θα φύγει.
1: Ναι,
0: τον κόσμο που θα ταξιδέψει.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν γενικά σε όλη την Ελλάδα. Θα είναι καλά τα πράγματα.
1: Βρε,
0: τι έχεις,
1: θα είναι
0: τι ξέρεις.
1: Τέλεια, δεν ξέρω, εγώ για Χαλκίδα ξέρω. Γιατί μου κατάλαβε, δεν μου κάνει έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πω για Χαλκίδα. Χαλκίδα θα έχει 29 βαθμούς. Κυριακή θα έχει 31. Και Δευτέρα 33, παιδιά.
0: Η πιο ζεστή μέρα. Εντάξει,
1: ναι.
0: Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που θα έχει και πρώτη ο μήνας, πρώτη
1: ναι.
0: μέρα του καλοκαιριού, θα έχουμε και τη μεγαλύτερη θερμοκρασία.
1: Τέλεια, πότε πληρωνόμαστε.
2: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
3: Μαράκι, πού ήσουν? Σε περίμενα το Σάββατο και εξομολόγησε και δεν ήρθες.
4: Πάτερα Μάρτισα.
3: Πού ήσουν?
4: Ποιος πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
3: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδόθος στο Βατόντα.
4: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
5: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάτε.
3: Είχες κλείσει ραντεβού, με έχεις πάρει τηλέφωνο να εξομολόγηση. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Και μου στείλες μήνυμα. Και μου λες τώρα θέλω μου λέει να εξομολογηθώ.
4: Α, γιατί άλλο είπα?
3: Έχεις κάνει πολλές αμαρτίες.
4: Έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Ποιος είστε πια?
3: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα. Ότι το μαστιγώνεις.
4: Ότι το μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτερ και εσύ.
3: Λοιπόν, και μου λες πρέπει να έρθω στην εκκλησία,
4: ναι.
3: να εξομολογηθώ,
4: ναι.
3: να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Και περίμενα εγώ στην εκκλησία.
4: Ναι.
3: Είχα και άλλες εξομολογήσεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
4: Ποιος είστε?
3: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεος, γιατί τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Άγιο Όρος.
4: Πάτερ Ιερόθεε, αν όντως είστε παπάς, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσάς, γιατί είστε και γάμο τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπάς, εγώ θα έρθω ρε φίλε.
3: Όχι, δεν είμαι.
5: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου?
3: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μας ακούσει όλη η Χαλκίδα, όλη η Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο της αρκούδας.
6: Ξύπνα Χαλκίδα!
2: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
6: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
2: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
7: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
8: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
9: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Η ώρα είναι 7:30.
16: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο

0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
0: Shock FM απογεύματα. Σοκ απογεύματα, εδώ στον Σοκ FM 104,8, απογευματάκι Πέμπτης. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης μας εβδομάδας.
3: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Για να πούμε έτσι δύο κουτσομπολάκια, μας έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου, τι να σου πω τώρα. Η Ιωάννα Τούνη, είπαμε και πριν, είπε στα story της ότι ανέβασε τα μύδια, αλλά είχε ανεβάσει και κάτι άλλο στα story της, είχε ανεβάσει τον καλό της, ο οποίος είχε γενέθλια. Γιορτή, τι είχε.
3: Τι λέει από κάτω.
0: Χρόνια πολλά. Έχει κάνει, ξέρεις, ανάρτηση. Χρόνια πολλά στον πιο έξυπνο, στον πιο υποστηρικτικό άντρα που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Έβγαλε μια φωτογραφία με τον σύντροφό της. Πρόσεξε τώρα, βγάζει και ζηλίτσα αυτό. Τώρα,
3: αυτό γιατί... είναι κακία.
0: Κακία. Ναι. Διότι λέει και πιο έξυπνο. Άρα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που ήταν μαζί
3: του. Δεν ήταν έξυπνος.
0: Άντε, υποστηρικτικός να μην ήταν, λέω εγώ.
3: Πες
0: τώρα.
3: Το, άντε, το καταπίνω.
0: Αλλά έξυπνος.
3: Δεν ήταν έξυπνος ο Δημήτρης.
0: Κατάλαβες. Πάμε στη Μέρη Σινατσάκη, η οποία έχει κουραστεί, λέει, να τη ρωτάνε όλη την ώρα γιατί δεν κόβει τα μαλλιά της κόρης της.
3: Γιατί
0: έτσι λέει, δεν τα κόβω. Τα μαλλιά της είναι έτσι γιατί έτσι θέλουν. Λέει η Μέρη Σινατσάκη, έξαλλη. Εδώ που τα λέμε, για ποιο λόγο ασχολείται κάποιος με το αν θα κόψει τα μαλλιά του παιδιού της,
3: ναι,
0: η Σινατσάκη.
3: Αυτός δεν έχει ψαλίδα, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Γιατί. Μικρό.
3: Α.
0: Γιατί ασχολείστε, μωρέ, με αυτά.
3: Όχι, ρε, γενικά μιλάω.
0: Ας κοιτάξει ο καθένας την καμπούρα του, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, σήκω.
3: Έλα, πού πάμε.
0: Σήκω, φέρε μαντήλι για χορό. Φέρε μαντήλι για χορό, δυναμώστε κι εσείς το ραδιόφωνό σας, γιατί οι καμπάνες και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέ με 104.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: αρέσεις.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Εδώ είμαστε στο καφέ με 104,8 και διαβάζω και γελάω κιόλας παράλληλα. Oh. Εσύ γενικά ψάχνεις στο Google πώς να κάνω αυτό, πώς να κάνω το άλλο.
1: Ναι, εντάξει, πιο πολύ όμως όταν είναι. Πώς το λένε, παιδί μου, με gov και τέτοια. Εκεί το ψάχνω.
0: Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί έβγαλε τώρα, βγήκε εδώ ένα. Τι ψάχνουν οι Έλληνες στο ναι. Google, αλλά που να ξεκινάει από το πώς να.
1: Α, με τη φράση αυτή.
0: Με τη φράση αυτή. Ναι. Πώς να. Πώς να σταματήσω τον βήχα το βράδυ έρχεται στην πρώτη θέση. Άρα προφανώς ο Έλληνας έχει πολύ βήχα.
1: Έχει αλλεργίες.
0: Έχει αλλεργίες, δεν ξέρω. Πώς να σταματήσω το βήχα το βράδυ. Πώς να χάσω 5 κιλά σε 3 μέρες. Καλά, ρε παιδιά. Μπορεί να γίνει τώρα αυτό, να χάσεις 5 κιλά σε 3 μέρες.
1: Έλατε.
0: Πώς να δω τα ένσημά μου.
1: Α, ας πούμε αυτό το είδα προχθές.
0: Α, είδες. Πώς να ανεβάσω την πίεση άμεσα. Εμένα ανεβαίνει από μόνη της η πίεση. Δεν χρειάζεται να το ψάξω κιόλας πώς ανεβαίνει.
1: Έλατε εσύ.
0: Κάποιος θα με συγχύσει, δεν γίνεται. Πώς να ξεβουλώσω το αυτί μου από κρύωμα. Και εγώ νόμιζα μόνο εγώ το είχα αυτό, είδες.
1: Όχι, το έχουν πολύ.
0: Πώς να ηρεμήσω το έντερό μου. Εδώ πάλι, γιατί τι ηρεμία χρειάζεται το έντερο και
1: αν
0: το
1: δεν έχει σταματήσει και βγάζει πράγμα. Κατάλαβες. Πώς σταματάει όλο αυτό.
0: Αλήθεια. Ας γράφανε. Πώς σταματάει. Πώς να ηρεμήσω το έντερό μου. Υπάρχει άνθρωπος τώρα που έχει πληκτρολογήσει αυτό να ψάξει πώς να ηρεμήσω το έντερό μου.
1: Γιατί δεν σταματάει να.
0: Πώς να σταματήσω τον εμετό. Ορίστε. Πώς να χάσω την κοιλιά σε 2 εβδομάδες.
1: Α, καλά, αυτό είναι δύσκολο.
0: Αυτά είναι τα έτσι το top 8, τα οκτάδα τέλος πάντων, με τα καλύτερα στο πώς να. Εσείς τι ψάχνετε γενικά με αυτή, να ξεκινάει όμως με το πώς να, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς να, εσύ τι θα έκανες, τι θα ψάχνεις με το
1: πώς
0: να.
1: Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, πώς να σταματήσω την κρίνια της γυναίκας μου.
0: Και εγώ σε βλέπω απόψε να κοιμάσαι στο welcome. Εντάξει, αυτό.

0: Αυτό το τραγούδι σίγουρα δεν θα το αφιερώσουν τρία ζώδια στα, στα πτέρυγια του το καλοκαίρι, διότι η καρκίνη, η παρθένη και η εγώκερη διαβάζω ότι αυτό το φετινό καλοκαίρι θα έχουν πολλές εντάσεις, πολλούς ακομούς, όχι μόνο με τα τέρια, αλλά και γενικότερα. Οπότε να προσέχετε εσείς τα τρία ζώδια, τώρα αστρολογικές προβλέψεις τελευταίας στιγμής, καρκίνη, παρθένη και εγώκερη, για το φετινό καλοκαίρι να μην μου έχετε εντάσεις και στεναχωρηθείτε.
1: Ναι.
0: Όχι τίποτα άλλο. Τι θα κάνεις απόψε?
1: Εγώ κολλήσω με μια σειρά τώρα και βλέπω κάθε βράδυ.
0: Α, ναι, ναι, πια, τον Beverly Hills.
1: Όχι, το. Τόλμη και γοητεία.
0: Εγώ είχα κολλήσει πριν από κανένα μήνα με τον Beverly Hills, γι' αυτό το είχε στο Μακεδονία. Γι' αυτό το λέω. Έλα, ωραία, μια σειρά.
1: Είναι σειρά στο Netflix.
0: Ωραία, καλή να περάσεις τότε. Και εσείς εκεί έξω, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν πάτε, να είστε συντονισμένοι σωστά. Εδώ στον Show FM 104,8.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
7: Ε,
8: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
9: Η μουσική ενώνει κόσμους. Και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 05 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Gadget experts.
13: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.
12: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτάβρε η δώρα?
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό? Ναι ρε Ισιδώρα, έδωσε ο Θεός ρε Ισιδώρα, 104,8 ευρώ με τριτά είναι δικά σου Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρελό.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Παράδω τα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Άφησες τη συσκευή σου εκτεθειμένη. Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Αβάντων 37.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες.
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση.
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
11: Σοκ FM.
12: Σοκ FM 104,8.
13: Σοκ FM 104,8.
14: Σοκ FM 104,8.
10: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
14: Σοκ FM.
10: Σοκ FM 104,8.
14: Τίποτα άλλο.
15: Είστε έτοιμοι?
14: Πάμε!

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσης, το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ, το έχει.
3: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral, το έχει.
3: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε, Destral, το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσει.
3: Δεστράλαβε αφίδεδούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και βασιλικός Ευβίας.
4: Τηλέφωνο 22950 35 005.
5: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
11: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
10: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
11: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
10: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
11: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
2: ναι.
1: Έχω μια φίλη,
2: ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
1: ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
3: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Αχέχ, Summer Camp Edition.
7: Αυτό το καλοκαίρι.

0: δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?

0: Και μισή.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Παρακαλώ.
6: Μαρία.
5: Έλα.
6: Να σου κάνω μια ερώτηση.
5: Παρακαλώ.
6: Έλα Μαρία.
5: Ναι.
6: Να σου κάνω μια ερώτηση.
5: Παρακαλώ.
6: Έλα Μαρία.
5: Ναι, έλα.
6: Να σου κάνω μια ερώτηση.
5: Όχι.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
5: Παρακαλώ.
7: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Βάλε τώρα.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ακού...

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όταν βγαίνεις σε ένα ραντεβού.
2: Ναι.
1: Το οποίο ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει πιθανότητα για σεξάκι. Τι εσώρουχα θα βάλεις?
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν θα βάλεις.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκαφέμ 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
3: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
5: Σοκ FM.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
8: Σοκ FM
9: 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
8: Σοκ FM.
1: Σοκ FM 104,8.
10: Τίποτα άλλο.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Είστε έτοιμοι?
13: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ξέρει.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Βάλε

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή, με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού, του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει, ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα, μου λέει, πώς θα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000, μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
2: Έλα, μωρή.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
0: Σοκ FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ταλικά πάνω στο κεφάλι της.
1: Αυτό θεωρείς εσύ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη που έχει σχέση.
2: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε, εσύ. Σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
1: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια. Έλα, Γιώργο.
1: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Βάλε

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα το πω γρήγορα γρήγορα. Η Νίνα και η Λίνα του Morning Show είναι τα στήθια της Μαρίας γιατί έχει βαφτίσει. Γιατί λέει όλες οι γυναίκες βαφτίζουν τα στήθια τους.
2: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Βασιλική. Τα έχεις ονομάσει?
2: Όχι, όχι.
1: Από το 6-7 πήγαμε στα Βυζιά. Μας ενημερώνει όμως η φίλη Κριστίνα. Λέει το 67 βγήκε στην παραλλαγή του 69.
2: Και 69.
1: Την ερωτική στάση.
2: Σίγουρα.
1: Ε, ναι, ρε. Πριν το 69, ποιο είναι?
2: Το 68.
1: Πριν το 68?
2: Το 67.
1: Μπράβο, αυτές είναι ερωτικές στάσεις. Γι' αυτό φτάσαμε στη στάση 69.
2: Είναι το 68 ερωτική στάση.
1: Ναι, ρε. Υπάρχει 1-2 και φτάνουμε στο 69. Υπάρχει και το 70 και το 71.
2: Το 70, τι είναι?
1: Το 69 με ένα δάχτυλο.
2: Παιδιά, θέλω να το χτυπήσω πρωί-πρωί, Γιώργο. Σε παρακαλώ, Χριστιανούλη μου, είσαι καλά πρωί-πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκαφέν 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM
8: 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
7: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
7: Τίποτα άλλο.
9: Είστε έτοιμοι?
10: Είστε έτοιμοι?
11: Πάμε τώρα!

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.